0: 15 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
3: για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
3: Στον αέρα.
2: Στους 95,1.
3: Στο ίντερνετ.
2: Κοσμοράδιο.gr.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Πινελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Καλημέρα.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ θα σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Yes, δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς το Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
0: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κοντά.
1: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη. Ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: ξεχρειάζομαι. Τα μάτια σου δεν βλέπω στο κένο. Πηδάω.
1: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, κοινό.
1: No,
2: δεν έχω.
1: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες ενώ Σαββατοκύριακο.
2: Βούτυξε
1: την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Mm-hmm. Βούτυξε, λέει, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα τύπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω αν έχει καλό καιρό το Σάββατο.
1: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
1: να
2: που είχα κάνει.
1: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Γιατί, αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι εγώ, το έλεγες από μικρό παιδάκι.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω κρυώνει.
1: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη έτσι να βγάζεις ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνεις ναι. Έξω, πολύ ωραία.
1: Ό,τι, έτσι που θα σε βρεγμένος, ό,τι πρέπει την πάρεις αγκαλιά. Έτοιμο το τόστ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο? Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούσε εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από τον Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, δεκάδες δομές υγείας που λειτουργούν ως ιατρικά κέντρα με αμφίβολες υπηρεσίες ή χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό έχουν αποκαλυφθεί από το ψηφιακό σύστημα του Υπουργείου Υγείας. Κρήτη, δεύτερο κύμα κακοκαιρίας. Πλημμύρισαν σπίτια, επιμένουν οι καταιγίδες και οι θυελώδεις βοριάδες και σήμερα ήγησε το 112 για όλο το νησί. Λαύριο, ενώπιον του ανακριτή, ο 32χρονος που επιτέθηκε με βαριοπούλα εναντίον της πρώην συντρόφου του και του φίλου της. Γαλλία, βία επεισόδια στις καταλήψεις των μαθητών. Κλειστά 400 σχολεία. Οι αρχές στέλνουν λογαριασμό στους γονείς για τις ζημιές. Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της κατάταξης. Το 3-0 έχουν κάνει και η Φενέρμπαχτσε, η Βαλένθια και η Παρτιζάν. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα καλημέρα στην παρέα, στην πιο όμορφη, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κασμοράθι 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Και ναι, είναι το πρωινό σου κούμα. Το Σαββατοκύριακο, παιδιά, είναι εδώ και εγώ έχω έρθει φυσικά να σε ξυπνήσω έτσι νωρίς-νωρίς. Και ας είναι μόλις 5 λεπτάκια μετά τις 8. Τι μου κάνετε, ελπίζω να είχατε έτσι μια πολύ όμορφη εβδομάδα γεμάτη. Μπήκαμε και στον Οκτώβριο, ας πούμε καλό μήνα, γιατί πρώτη φορά εμείς τα λέμε με το που μπήκε Οκτώβριο. Και ξέρεις τι σημαίνει Οκτώβριο, ότι πλέον έχουμε μπει επίσημα στο φθινόπωρο. Έτσι είναι, παιδιά, έτσι εγώ το αισθάνομαι. Άσχετα αν ακόμα χαζεύω τις καλοκαιρινές φώτο, ναι, έχω μείνει στο καλοκαίρι. Λοιπόν, μέχρι τις 12 και σήμερα θα κάνουμε την καλύτερη παρέα. Σου έχω ετοιμάσει φοβερά θέματα, 2 διαγωνισμούς. Έχουμε αφιέρωσέ το, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Και ρίτε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Τώρα όμως ώρα για κίνηση, που εντάξει παιδιά, η πόλη τώρα είναι πραγματικά το μόνο που αξίζει να ξυπνάς τόσο νωρίς, γιατί τα βλέπεις όλα τόσο ήσυχα και ήρεμα και τέλειος ο ουρανός, και εννοείται δεν έχει και καθόλου μα καθόλου κίνηση. Όλη η πόλη αυτή τη στιγμή είναι σε πραγματικά πολύ χαλαρούς ρυθμούς, καθυστερήσεις πουθενά και περιφερειακά είμαστε ok. Και πάμε τώρα να απολαύσουμε επιτυχίες non-stop. Έρχονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια, αλλά τώρα για να θυμηθούμε, Νότι. Νότι Σφακιανάκης, μετανιώνω δυνατά εδώ στο Κοσμοράδιο. Καλημέρα σου!

Καινούριο λοιπόν από Κατερίνα Λιόλιου και παιδιά μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, έτσι λοιπόν λέγεται αυτό το τραγούδι. Την καλημέρα μου λοιπόν από όπου και αν ακούς, Κοσμοράδιο 95,1, κοσμοράδιο.gr και Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου. Και εδώ παιδιά έρχονται και οι πρώτες καλημέρες. Καλημέρα να πω στη Θεοδώρα, εδώ είναι η Αργυρό, ο Λευτέρης, ο Βασίλης. Μου στέλνει τέτοιες φωτογραφίες. Έχει μπει λοιπόν, μου λέει στο λιμάνι ξαφνικά μια τεράστια πολυκατοικία εδώ ο φίλος. Όχι παιδιά, είναι κρουαζιερόπλο, το οποίο όμως όντως μπορείς να πεις ότι είναι τόσο τεράστιο που μακριά θα νομίζω ότι είναι και κάποιος ουρανοξύστης. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και όμορφες καλημέρες και ευχές για να έχουμε ένα πραγματικά τέλειο φθινοπορεινό Σαββατοκυριακό. Την ψυχρά του την έχει, θα στο πω, αλλά τώρα σαν να βγαίνει ο ήλιος. 69-82-951-951 είναι το Viber μας, γιατί εννοείται και σήμερα επικοινωνούμε. Σε περιμένω να κάνεις την εμφάνισή σου, να μου ζητήσεις και αγαπημένα τραγούδια, μουσικές επιλογές και αφιερώσεις και φυσικά να μου πεις από πού ακούς. Εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη, με περισσότερη μουσική σε πολύ πολύ λίγο, φυσικά εδώ στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
2: Προτιμώ το ταξίδι.
1: Προτιμάς το ταξίδι, έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
1: 7 ημέρες Σρι Λάνκα με 800 ευρώ. Το άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
2: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια, ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί παιδιά, τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
2: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θύμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Είναι ισχύ.
2: Και οι περισσότεροι
1: τώρα εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις τη μούρη.
2: Γιατί μου τη λες, δεν έτρεψα κανένας μούρη τίποτα. Εσύ κουκορεύεσαι κάθε
1: όχι,
2: τόσο.
1: Όχι, εσύ μου είπες ότι τώρα έχω καλύτερο δεν από σένα.
2: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Το είπες.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
3: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
3: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.

Είναι τέλειο αυτό το τραγούδι. Νίκος Οικονομόπουλος, ησυχία σου. Εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα μου σε όλους. Έτσι έχει πάει, παιδιά, σχεδόν 8.30. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και να έχω έρθει εδώ να σε ξυπνήσω. Σαββατάκι, παιδιά, αγαπημένο. 3 του Οκτώβριου 2026. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έτσι, ωραία να μπήκε ο Οκτώβριος. Αν μη τι άλλο, μπήκε φθινοπορεινά. Σήμερα σου λέει θα κάνει μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, κακό. Δεν το λες, αν και παιδιά, εμένα μου κακοφαίνεται. Που πάλι έτσι μαζεύω τα καλοκαιρινά. Που δεν μου αρέσει καθόλου γενικά αυτό το θέμα με το μάζεμα των ρούχων και τα σχετικά. Αλλά τέλος πάντων, που βλέπω τα φθινοπορεινά, όχι, δεν έχω μπει στο μουτ καθόλου. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Φυσικά εδώ είναι ο Λάκης που μας ακούνε από Γερμανία και μου έστειλε και φανταστική φώτο εκεί. Εδώ είναι και ο Μενέλος, ο οποίος μας ακούει στη δουλειά. Έτσι λοιπόν, για εσάς ειδικά που δουλεύετε, μια έξτρα καλημέρα και στέλνω έτσι και πολλές ευχές. Καλή δύναμη και εδώ είμαι εγώ. Με επιτυχίες μέχρι τις 12 για να ανέβουμε μαζί. Λοιπόν, έρχονται πολύ ωραία τραγούδια. Σε λίγο θα ξεκινήσω και τον πρώτο διαγωνισμό για σήμερα. Τώρα όμως αναβήσει το καινούριο της. Όχι γιατί.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με

Τι ωραίο για σένα, Θοδωρής Φέρης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σου όπου και να είσαι, ελπίζω έτσι όμορφα να ξυπνά, να παίρνει εννοείται το πρωινό σου. Καλημέρα εδώ στην Κατερίνα, εδώ είναι και η Αργυρό, εδώ είναι και η Μαριάννα. Ο Μενέλος που περιμένει αφιέρωση, εννοείται τώρα θα κάνω. Στο επόμενο θα σου αφιερώσω που είναι και πολύ ωραίο flashback. Λοιπόν, σε λίγο ξεκινάω και το σημερινό μου διαγωνισμό και σκέφτομαι, παιδιά, ήδη το σημερινό αφιέρωσέ το. Για πείτε, ποιον καλλιτέχνη να διαλέξω σήμερα και αντίστοιχα εσύ να διαλέξει αγαπημένο τραγούδι και να μου πεις και πού το αφιερώνεις. Και πείτε, τυχαία, εγώ θα κάνω την επιλογή και θα την ακούσουμε μαζί να παίζει στον αέρα ακριβώς στις 12 παρά τέταρτο.

0: Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: πάλι flashback από Δέσποινα Βανδύ. Όλα οδηγούν σε σένα εδώ, λοιπόν, σε 95,1. Όλα εδώ σε οδηγούν, εδώ που περνάμε καλά. Ανεβαίνουμε μαζί φυσικά. Και τα σουκού. Καλημέρα στην παρέα. Να βάλω ένα ξυπνητηράκι, ας το βάλω τώρα. Νωρίς βέβαια να μου πεις ακόμα, αλλά για ξυπνήστε, για έλατε ένα κόσμο, συντονιστείτε. Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου και σήμερα λοιπόν μέχρι τι όρολο είναι να δείξει 12. Για πάμε παιδιά για τον πρώτο διαγωνισμό. Αχ, που είναι πολύ ωραίο. Είναι γεύμα λοιπόν για δύο να πάτε στο Σαγράφιο, το οποίο βρίσκεται ευρυτικά στην πόλη μας, στην Πολύχνη. Γεύμα αξίας 50 ευρώ. Εκεί λοιπόν στο Σαγράφιο που έχει και υπέροχη έτσι αυλή. Θα φάτε φανταστικά κρεατικά, θα δημήσετε τα μπέργκερ τους που είναι έτσι και το σήμα κατά τεθέν τους και φυσικά θα περάσετε υπέροχα. Οπότε όποιος θέλει έτσι να βγει και να πάει για καλό φαγητό, να μου στείλει μήνυμα παρακαλώ να το διεκδικήσει αυτό το γεύμα γράφοντας την λέξη γεύμα, όνομα τεπώνυμο και αποστολή κλασικά στο Viber στο 6982-951-951. Μένεις εδώ, επιστρέφω, το πρωινό σου κου συνεχίζεται.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλό.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
3: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη κλείνει απόψε από τις 11.30 τη νύχτα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών του flyover. Σοβαρό τροχαίο στο Δέλτα Κορίνθου με σύγκρουση δύο αυτοκινήτων που έγιναν άμορφες μάζες. Η προσβεστική κατάφερε να απεγκλωβίσει τους επιβαίνοντες που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ρόδος έχασε τη ζωή της 58χρονη τουρίστρια από κεραυνό. Τη χτύπησε ενώ περπατούσε με τον σύζυγό της. Τενεσί, ανέστητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα, η Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της. Η γυναίκα επέζησε μετά από τη θανατηφόρα ένεση για την δολοφονία της συμμαθήτριάς της, Κόλιν Σλέμερ, το 1995. Αύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο, η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι ωραίο, γρανίτα, λεμόνι και έτσι ακόμα σε καλοκαιρινό mood, λέμε τώρα. Λοιπόν, 3 του Οκτώβρη, είμαστε παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό σου κου, Μαρίνα Μαρτίδου, στο μικρόφωνο. Μόλις 6 λεπτά και μετά τις 9, για να ξυπνάμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, άντε και ένα ξυπνητηράκι. Γλυκούτσικο, εδώ χαμούλης με τα μηνύματά σας, λοιπόν, για τον διαγωνισμό για το γεύμα δύο ατόμων. Μπορεί να πάτε και μεσημέρι, είτε να πάτε να το κάνετε δείπνο, βραδινό. Και είναι πραγματικά ένα ωραίο και χορταστικό δωράκι το συγκεκριμένο στο Σαγράδο, στην Πολύχνη. Λοιπόν, βρίσκεται αγνώστου στρατιώτου 50. Οπότε στείλε μου τα μηνύματά σου, ονοματεπώνυμο, δεν ξεχνά, 69-82-951-951 και καλή επιτυχία σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά, να έχουμε, να τα περάσουμε υπέροχα. Αλήθεια, τι σχέδια έχετε, για πείτε μου. Ο καιρός, από ό,τι φαίνεται, θα είναι να. Σχετικά έτσι, καλός φθινοπορεινός, να μην μας βρέχει τουλάχιστον. Καλά το μάδεψες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της πόλης μας. Αν έχει παραπάνω κίνηση. Πριν δεν είχε τίποτα, τώρα επίσης δεν έχει τίποτα. Παιδιά, εντάξει, με καθυστερήσεις. Δεν έχει όμως πουθενά κάπου ιδιαίτερο έτσι πρόβλημα. Πιο πολύ λίγο μποτιλιάρικη στο ύψος της πλατείας Δημοκρατίας. Όχι όμως κάτι φοβερό να σε προβληματίσει. Πάμε και περιφερειακά, όπου εντάξει, μεγάλο μέρος του δρόμου παραμένει κλειστό λόγω των εργασιών του flyover. Αλλά επειδή αυτή την ώρα μποτιλιάρισμα μια φορά δεν έχουμε. Στα δικά μας τώρα. Γιατί ναι, τώρα αρχίζει το καλό. Επιτυχίες non-stop, Βαλένταση. Φερνώ Κωνσταντίνο Αργυρό και σ' αγαπάω γιατί τελικά.

0: Αυτά τα χίλια live εκτέλεση είναι Νίκος Απέργης εδώ στο πρωινό μας. Πρωινό λοιπόν σε Κου, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr, γιατί μας ακούς online όπου και αν βρίσκεσαι. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Ναι, είμαστε παρούλα λοιπόν από τις 8 το πρωί. Έχω έρθει να σε ξυπνήσω, να δώσουμε έτσι μαζί μια θετική όθηση, μια πολύ ωραία θετική ενέργεια και να μας πάει πολύ ωραία λοιπόν αυτό το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Παιδιά, εγώ ήδη στόλισα και κάτι κολοκύθες έτσι στο σπίτι, να αρχίσουμε να μπαίνουμε, παιδί μου, σιγά σιγά σε mood. Α, εμένα μου αρέσει και το Halloween μέσα στον Οκτώβριο. Να το πούμε και αυτά, το είχαμε και στο χωριό μας, το γιορτάζαμε, οπότε συνεχίζουμε και τώρα. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά, γιατί έρχεται από Δευτέρα νέα αποκλειστικότητα, καινούργιο τραγούδι, αυτή τη φορά από την Peggy Zina. Ο τίτλος λέγεται Έρωτας Μικρός και όπως φαντάζεσαι είναι ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό με την μοναδική φωνή της Peggy Zina, ενώ υπογράφει μουσική ο Γιώργος Σαμπάνης και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Αυτό το πολύ έτσι δυνατό δημιουργικό λοιπόν δίδυμο από Δευτέρα το ακούς εδώ αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση. Λοιπόν, με το χάσεις και φυσικά μένεις εδώ για να μην χάσεις και το προτινόμενο τραγούδι εβδομάδας που σε πολύ πολύ λίγο θα το ακούσουμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
0: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, κοινό.
0: No,
2: δεν έχω.
0: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες να είσαι Σαββατοκύριακο.
2: Βούτυξε το Σάββατο, την Παρασκευή.
0: Βούτυξε την Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη χθες. Ναι. Βούτυξε, λέγε, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα τύπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω αν έχει καλό καιρό το Σάββατο.
0: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
0: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
0: να
2: που είχα κάνει.
0: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται. Ναι.
0: Γιατί, αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι, εγώ το έλεγες από μικρό παιδάκι.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω κρυώνεις.
0: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις κανένα, καμιά θερμάστρα αυτόνομη έτσι να βγάζει ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνεις, ναι. Έξω, πολύ ωραία.
0: Ό,τι, έτσι που θα είσαι βρεγμένος, ό,τι πρέπει την πάρει στην καλιά. Έτοιμο το τόσο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
4: Ναι. Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι? Αν ακούω ράδιο. Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
5: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
5: Δαχτυλίδι.

Σαν τα μαλλιά μου το Σέντρε, λοιπόν, αναβέσει η απόλυτη. Εδώ στο πρωινό σιγού, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα και φάντε λοιπόν και ηλιόλου στην παιδιά από τη Θεσσαλονίκη μας. Φθινοπορεινή βέβαια, σήμερα λοιπόν 3 του Οκτώβρη. Ελπίζω να μου είστε όλοι καλά. Όμορφα να μπήκε ο Οκτώβρης λοιπόν και για σένα. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Βλέπω παιδιά σήμερα εδώ ότι γιορτάζει ο Διονύσης. Λοιπόν, χρόνια πολλά λοιπόν στο Διονύση και φυσικά λοιπόν στην Διονυσία που ίσως έχετε την ονομαστική σας προφανώς γιορτή και βέβαια χρόνια πολλά και σε σένα, φίλε Ζυγέ, που σήμερα μπορεί να έχεις τα γενέθλιά σου. Λοιπόν, ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Ο ήλιος, παιδιά, τώρα, για να καταλάβεις πόσο πολύ έχει μικρή ημέρα, δει 7 και 5. Εκεί πέρα που έδιε στις 9, τώρα 7 και 5. Άστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε εννοείται με πολύ ωραία τραγούδια και τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό που το είχαμε πρώτη μετάδοση την εβδομάδα που μας πέρασε. Τουέτο, πολύ ωραία συνεργασία, Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος και Χάρτινες Αγάπες.

τι ωραίο, έχουμε και καιρό να το ακούσουμε. Πέγγι Ζήνα στο δικό μου πλανήτη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 και όπως είπαμε από Δευτέρα νέο τραγούδι, πολύ έτσι συναισθηματικό, έρωτας μικρός. Πέγγι Ζήνα λοιπόν καινούργια αποκλειστικότητα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά πρόσεξέ με, έρχεται και άλλο καινούργιο τραγούδι, αυτή τη φορά από Γιάννη Πλουταρχό, που παιδιά επίσης πολύ καιρό έχουμε έτσι να ακούσουμε νέα του δουλειά. Και να ήρθε λοιπόν και έρχεται αποκλειστικά από τις 5 λοιπόν του Οκτώβρη. Λέγεται Η Καθημερινότητα. Μουσική υπογράφει ο Μάριος Ψημόπουλος λοιπόν και στίχους η Ελένη Γιανατσούλια. Ένα τώρα κομμάτι σου λέει γεμάτο παλμό, έτσι είναι πολύ ανεβαστικό, έχει θετική ενέργεια. Σε παρασέρνει από το πρώτο του ακούσμα και εννοείται εδώ θα το ακούσεις σε πρώτη μετάδοση και αυτό από Δευτέρα με Γιάννη Πλουταρχό. Συνεχίζουμε με τέλεια τραγούδια. Σε λίγο έχω βάλει ένα από Ελένη Φουρέιρα. Τώρα όμως το καινούριο του Πέτρου Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο. Πάμε δυνατά.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Έχει κόλλημα λοιπόν μαζί μου, Ελένη Φουρέιρα και Display στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέστηση από τώρα ξυπνάς. Έλα για πες μου και τι έφαγες για πρωινό. Παιδιά, εντάξει, εγώ κλασικά τίμψα την μπουγατσούλα μου. Νομίζω πλέον θα με έχουν μάθει εκεί. Τα λένε έρχεται αυτή σαββατιάτικα αφού τη στάνταρ θα παραγγείλει. Τι να κάνουμε, έχουμε τις αδυναμίες μας. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Όπου, παιδιά, παρότι υπάρχει έτσι ένα κύμα κακοκαιρίας που αφορά πιο πολύ τα νησιά μας και Κρήτη, εδώ καλά τα πράγματα. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι 23-24 σήμερα ο υδράργυρος. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και περιμένουμε γενικά ηλιοφάνεια. Στο ίδιο σκηνικό καιρό και αύριο, Κυριακή, 16-24 δίνει σαν θερμοκρασία. Και γενικότερα με καθαρό ουρανό και λιακάδα με λίγες κατατόπους συννεφιές. Καλά μας πάει. Λοιπόν, εννοείται μένεις εδώ, επανέρχομαι δρυμύτερη σε πολύ πολύ λίγο.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Παιδιά! Είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Η παρουσία σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή 48 κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Έκτακτο δελτίο ΕΜΗ. Επιμένει κακοκαιρία στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θελώδης άνεμη έως 9 μποφόρ. Μεταξουργείο. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε εγκαταλειμμένο κτίριο, κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Fly Dubai. Ο πιλότος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε στον κυβερνήτη πτήσης προς Τελ Αβίβ, αποκαλύφθηκε ότι είχε απομακρυνθεί από προηγούμενη εργασία λόγω εξτρεμιστικών απόψεων και αναρτήσεων με αναφορές στην Αλ-Κάιντα. Αύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Καλοκαιρία με ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ η τράχυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημερωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είπες και ότι δεν είπες το Δωρή Φέρη, έτσι δυναμικά στο πρωινό σου κούλι, λίγα λεπτά και μετά τις 10. Φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Ελπίζω όμορφα λοιπόν να ξύπνησες. Καλό μήνα να πούμε για ακόμα μια φορά, γιατί εμείς τώρα έτσι τα λέμε πρώτη φορά που μπήκε Οκτώβρης. Τρεις παιδιά σήμερα του μήνα. Μεγάλο φιλί σου στέλνουν έτσι για να ξυπνήσεις όμορφα και αφού είναι να ξυπνήσεις, έτσι να μπουν και οι κοτούλες. Αλλά και το ξυπνητηράκι απαραίτητο. Έλα να ξυπνάμε, γιατί τώρα ανοίγει λοιπόν και η αγορά, οπότε θα έχει σίγουρα και πολύ περισσότερη κίνηση, λέω εγώ τώρα. Για πάμε να τα δούμε τι μας δείχνει ο χάρτης. Εντάξει, όντως, παιδιά, έχει πιο πολύ κίνηση αυτή τη στιγμή. Αναμενόμενο, αφού η πόλη σιγά-σιγά επιτέλους ξυπνάει. Εθνικής Αντιστάσεως έχει λίγο μποτιλιάρισμα στην Καλαμαριά, αλλά και η Μαρίνου Αντίπα, παιδιά, εκεί πέρα πριν βγει στον Περιφερειακό. Εκεί βλέπω τώρα έτσι έναν συνοστισμό, να το πω. Κατά τα άλλα, νομίζω καλές ταχύτητες, δηλαδή μικροκαφυστερήσεις εκεί στη Μαρτίου και στην Μπότσαρη και κατεβαίνοντας την Παπαναστασίου στα Φανάρια. Πάμε πιο κεντρικά, έχει λίγο κίνηση μπαίνοντας στο κέντρο μας και στην 3η Σεπτεμβρίου και μετά πιο πολύ κίνηση στο ύψος της Δραγούμενης και τη 12ανήσου και φουντώνει πιο πολύ και στην 26η Οκτωβρίου. Κατά τα άλλα, περιφερειακά και εκεί ένα μεγάλο κομμάτι και σήμερα είναι κλειστό, παιδιά, λόγω των εργασιών του flyover που συνεχίζονται πυρετωδώς, αλλά μποτιλιάρισμα ευτυχώς δεν έχουμε, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα για επιτυχίες. Έρχονται πάρα πολύ ωραία τραγούδια non-stop. Ναι, έχω βάλει μέσα και γερό σαμπάνι. Θα ακούσουμε και Κωνσταντίνο Αργυρό. Τώρα όμως, Νατάσα Θοδωρίδου, που ερμηνεύει αυτό. Σε ένα χαρτάκι έγραψα, φυσικά. Τα ακούμε μαζί εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: αυτό να τους πεις.
1: Τελετραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη. Μην ανησυχείς, στο Κοσμοράδιο 95,1. Ο Γιώργος Σαμπάνης που έδωσε πάρα πολύ μεγάλη συναυλία στο Κατράκι, η οποία φυσικά στέφθηκε με πολύ έτσι γενικά επιτυχία, γιατί είχε και πάρα πολύ κόσμο. Εγώ θα σας δώσω το σημείο που τίμησε τη μνήμη του Γιώργου Μαζονάκη για ακόμη μια φορά, όπου τραγούδησε και χόρεψε ζεμπέκικο το τραγούδι Ώρες Μικρές, ένα τεράστιο τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, που φυσικά είναι 100% συνδεδεμένο με την φωνή του και την μοναδική του ερμηνεία. Το τραγούδησε όμως ο Γιώργος και το χόρεψε για να τον τιμήσει. Ένα τραγούδι που οι δύο καλλιτέχνες το δημιούργησαν μαζί, αφού ο Γιώργος Σαμπάνης υπογράφει τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλους σας και τις καλημέρες μου από όπου κι αν ακούτε. Λίγο ακόμα κρατάω τον διαγωνισμό για το γεύμα στην Πολύχνη. Δύο ατόμων αξίες 50 ευρώ. Λοιπόν, για να φάτε στο τέλειο μαγαζί στο Σαγράδο που έχει φανταστικά έτσι κρέατικά. Μπέργκερ να φάτε οπωσδήποτε. Ονοματεπώνυμο μου το στέλνει στο Viber 6982-951-951. Επανέρχομαι με επιτυχίες, σούπερ διάθεση και δεύτερο δώρο για σήμερα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
2: Προτιμώ το ταξίδι.
1: Προτιμάς το ταξίδι, έτσι.
2: Ξεκάθαρα.
1: 7 ημέρες Σρι Λάνκα με 800 ευρώ το άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
2: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια, ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί, παιδιά, τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
1: Αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
2: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
1: Είναι ισχύ.
2: Και οι περισσότεροι
1: τώρα που. Τώρα έχουν... μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις στη μούρη.
2: Γιατί μου τι λες. Δεν έτρεψα κανένας μούρη τίποτα. Εσύ κουκορεύεσαι κάθε
1: όχι,
2: τόσο.
1: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω καλύτερο από σένα.
2: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Αχ, μ' αρέσει. Υποσυνείδητο και αντιγαρμπή στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί κάθε μέρα, αλλά εννοείται και τα Σαββατοκύριακα. Καλό μας λοιπόν, παιδιά, σουκού. Σαββατάκι σήμερα, αγαπημένο. Ήρθες και πάλι. 3 λοιπόν του Οκτώβρη, μα ένα Μαρτίδου μαζί σου. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας. Τι για αφιερώσεις μου λέτε να σας κάνουν τα παιδιά τηλεφωνικά. Βεβαίως, στείλτε μηνύματα εσείς στο Viber 6982-951-951. Γράψτε λεπτομέρειες που θέλετε, πότε θέλετε, σε ποιον, τηλέφωνα και στοιχεία. Και μετά Μάνος, Μιράντα και Γιώργος στην πρωινή εκπομπή. Λοιπόν, καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 12 τους ακούς, αλλά εκεί το πρωί μεταξύ 9 παρά 9 και κάτι κάνουν τα πολύ ωραία τηλεφωνήματα έκπληξη, τα οποία να έχουν επιτυχία. Αν θες δηλαδή κάποιον έτσι να του κάνεις το κάτι της έξτρα, ναι, να το σκεφτείς, φέρνει αποτελέσματα δοκιμασμένα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με πολύ ωραία τραγούδια, σε λίγο flashback με Γιώργο Αλκαίο. Τώρα όμως Νίκος Οικονομόπουλος και σκάσε ένα φιλί.

Αλληλούλη, Ελένη Φουρέιρα στο Κοσμοράδιο 95,1 και ζητώ εδώ συγγνώμη από τους γείτονες γιατί παιδιά το τραγούδισα. Έφυγε λίγο η φωνή. Εντάξει, ξέρετε, δεν το έχω στο τραγούδι, δεν το έχω. Έτσι λίγο μπορεί να ενόχλησα, αλλά ορισμένα τραγούδια είναι για να τα τραγουδάς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά και τις καλημέρες μου σε όλους σας από όπου και αν είστε κοσμοσυντονισμένοι. Κοσμοράδιο.gr λοιπόν και ναι, συντονίστηκε και η δική μου οικογένεια μου. Ακούει από Αθήνα, Χριστίνα, Αλέξανδρος, Ανδρέας. Ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο φίλο λοιπόν. Και πάμε τώρα για τον δεύτερο διαγωνισμό. Που σας έχω αζαλέ, γιατί τώρα παιδιά φθινοποράκι έχει μπει, είναι η σωστή εποχή μετά το καλοκαίρι, ναι, να περιποιηθείς τον εαυτό σου και ειδικά να ξεκινήσεις από το δέρμα σου. Και ως αζαλέ ξέρουν τον τρόπο, οπότε σου έχω για τρεις τυχερούς παρακαλώ από μια δερμοαπόξεση, μια πάρα πολύ ωραία θεραπεία, η οποία κιόλας δεν έχει και καθόλου ανάρρωση, σου καθαρίζει το δέρμα, φεύγουν όλες οι στιβάδες έτσι, οι επιφανειακές, τα νεκρά κύτταρα και μετά η επιδερμίδα είναι πολύ πιο καθαρή, υγιής και εννοείται λαμπερή. Το θέλεις, ναι, το ξέρω ότι το θέλεις, οπότε.

0: Που γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Πέγγι Ζήνα. Έρωτας μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πέγγι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Σαφάρι, η Ελληνιδού μας αρέσει πολύ και φυσικά έπαιξε εδώ στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.gr, όπου και αν ακούς, μάλλον όπου και αν βρίσκεσαι, μπορείς να μας ακούς. Γι' αυτό λοιπόν, κόσμο, συντονίσου. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Λίγα λεπτάκια, παιδιά, πριν το ρολόι δείξει 11. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Το βράδυ μου λέτε θα πάμε Βέρδι. Α, τι καλά. Εδώ μετά μου λέτε για τραγούδια που θέλετε να ακούσουμε. Σας έχει αρέσει πολύ και το τραγούδι εβδομάδα με Τζότζεφιν. Α, ναι, το δαχτυλίδι. Παιδιά, πολύ ωραίο και το βίντεο κλιπ, να πω εγώ. Τώρα για το αφιέρωσα το δώσου χόπο και το είχα ανεβάσει εδώ και ώρα σήμερα. Λοιπόν, τσέκαρε Instagram stories του Κοσμοράδιο, γιατί έβαλα Γιάννη Πλούταρχο με αφορμή την πρώτη μετάδοση με το νέο του τραγούδι που εδώ θα το ακούσεις αποκλειστικά από τη Δευτέρα 5 του Οκτώβρη. Λέγεται Η Καθημερινότητα. Οπότε, εσύ διάλεξε μου ένα άλλο από τον Γιάννη Πλούταρχο που έχει πει τόσα πολλά και ωραία. Εκεί στο κουτάκι γράψα μου την επιλογή σου και εννοείται την αφιέρωσή σου. Και μετά τυχαία θα κάνω την επιλογή και 12 παρατέταρτο θα την ακούσουμε μαζί να παίζει ο Νέαρ. Μήπως σήμερα επιλέξω το δικό σου αγαπημένο.
1: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
2: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο. Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φραντζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί ένταμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.

0: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα η τελετή υπογραφής πρωτοκόλου για την παράδοση παραλαβής 48 κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Περιφερειακός, κλείνει απόψε από τις 11.30 τη νύχτα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόμβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Ηράκλειο, για κακούργημα διώκεται 36χρονη που συνελήφθη για διαπόμπευση 50 διάχρονης με σημειώματα. Ισπανία, στο τραπέζι πρόορες εκλογές μετά την ήττα του Σάντσεθ στη Βουλή για την στέγαση. Αύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Έδωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υδράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Φωτιά στη νύχτα, εδώ παρέα με Κοσμοράδιο 95,1. Πρωινό σουκού και είμαστε μαζί 5 λεπτάκια ακριβώς μετά τις 11. Καλημέρα σου, παιδιά. Τελευταίο ξυπνητηράκι για σένα που ξενύχτησες, βρε παιδί μου, χθες. Ελπίζω να μου είστε καλά, γιατί κάτι έτσι έχω ακούσει. Όχι, γιατί μας έχει βρει ακόμα, πάλι καλά. Ότι κυκλοφορούν οι ηλιοσούλες. Αχαχαχ, και πόσο πολύ δεν θέλω. Μακριά να προσέχετε σε κάθε περίπτωση. Εκεί πάρτε βιταμινούλες και τα σχετικά. Για πάνω απ' όλα, ξεκούραση. Να έχεις κοντά τους αγαπημένους καλούς σου ανθρώπους, γιατί την τοξικότητα δεν τη θέλουμε. Και εννοείται εδώ παρέα με Κοσμοράδιο, γιατί με τη μουσική, παιδιά, όλα είναι καλύτερα, όλα είναι πιο όμορφα. Μάνα Μαρτίδου μαζί σου για ακόμα μία ώρα. Α, αυτή η ώρα θα είναι πολύ ωραία ώρα. Γεμάτη πολύ ωραία διάθεση, εννοείται. Στις παρατέτα το είναι το αφαιροσέτο. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός για ζαλέ, για σένα που θέλεις να φροντίσεις το δέρμα σου, έτσι να είναι υγιές, λαμπερό, καθαρό. Θα ξεκινήσεις από δέρμο απόξυση, λοιπόν, με μικροκρυστάλλους που θα σου κάνει το δέρμα. GG. Οπότε, ζαλέ, ονοματεπώνυμο στο Viber μας 6982-951-951. Και τώρα για να δούμε τι παίζει. Έχει κίνηση, παιδιά, έχει τώρα κίνηση. Α, τι έγινε. Λοιπόν, η πόλη είναι σε άλλους ρυθμούς. Έχει φυσικά ανοίξει και η αγορά. Οπότε έχει κίνηση σε αρκετά, λοιπόν, σημεία. Κατεβαίνοντας λίγο εκεί η Τσιμπότσερη, πιο ποντιαρισμένη, και η Παπαναστασία, όλη εκεί η Κατσιμίδη. Μπαίνοντας στα κέντρο σε όλα τα σημεία. Εντάξει, και στα Φανάρια εκεί λίγο καθυστερείται. Η Αγγελάκη επίσης έχει τα θεματάκια της, αλλά και η παραλία μας στο ύψος του Λευκού Πύργου Μποτιλιάρη. Και κορυφώνεται το πράγμα εκεί στην πλατεία Δημοκρατίας. Πάμε τώρα από την άλλη, περιφερειακά. Και το πρωί μεγάλο μέρος είναι κλειστό λόγω εργασιών του flyover. Αλλά παιδιά, όλο το ρεύμα το οποίο πηγαίνει προς τα δυτικά, εκεί από τα Κωνσταντινοπολίτικα και κάτω, τι να σου λέω, κόλαση. Κλειστή, κλείνει, ανοίγει, ξανακλείνει. Δεν είναι για να πας. Πάμε τώρα στα δικά μας όμως και φέρνω τέλειο τραγούδι. Νομίζω είναι το αγαπημένο μου. Από Πέγκι Ζήνα. Ματώνω, δυνατά, αμέσως τώρα.

0: Όσο ζω μαζό, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο του τραγούδι, διανυκτερεύω εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, εδώ που ακούμε επιτυχίες, εδώ που ανεβαίνουμε μαζί. Πρωινό λοιπόν σηκού, εδώ γίνεται τώρα πλέον, όλοι έχετε ξυπνήσει, βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Κάτι από Νατάσα μου λέτε, και Αντώνη ρε μου, και Άννα Βύση. Έρχονται όλα αυτά. Στη συνέχεια όμως τώρα έχω να σου πω κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο θα γίνει παιδιά 9 και 10 Οκτωβρίου στην πόλη μας, όπου πρέπει έτσι όλοι να συμμετέχουμε, γιατί είναι ένας τρόπος να προσφέρουμε. Συγκεκριμένα Παρασκευή 9 του Οκτώβρη υπάρχει το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All We Care, το οποίο θα γίνει στην Πολυτεχνική Σχολή το Απιθύτα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Και εκεί λοιπόν θα μπορούμε εθελοντικά να δώσουμε αίμα, αλλά και να γραφτούμε έως νέοι εθελοντές δότες μυελού των οστών. Και το Σάββατο μετά 10 του Οκτώβρη η δράση συνεχίζεται, αυτή τη φορά στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο, 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η διαδικασία είναι πιο απλή από αυτό που νομίζεις. Μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην αιμοδοσία ή απλά να δώσει δείγμα σάλιου για να εγγραφεί λοιπόν στην βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Δύο πολύ σημαντικές και οι δύο αυτές οι κινήσεις. 9 λοιπόν Οκτώβρη στο Απιθύτα στο Πολυτεχνείο και μετά 10 Οκτώβρη στη Νέα Παραλία. Διάλεξε και εσύ το σημείο που σε βολεύει και έτσι γίνε μέρος ενός καλού σκοπού. Φυσικά μπορεί να μάθει περισσότερα κάνοντας κλικ και στο allwincare.blood.org. Και εσύ φυσικά μένεις εδώ, γιατί φέρνω και top 5, αλλά και σπαρατέταρτο παιδιά πλησιάζει η σημερινή στιγμή και το αφιέρωσε το με Γιάννη Πλούταρχο, παρακαλώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, Μιράντα?
3: Τι μπορεί να γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, βρεμάνο μου?
2: Την ερπέτειο του γάμου τους.
3: Ερπέτειο του γάμου.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
3: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
3: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
3: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
3: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμε...

0: Radio 95,1.
1: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
2: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.

Ένα τάσα, αγαπημένοι, και φορτηγό στο Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι επιστρέψαμε στις επιτυχίες μας. Καλημέρα σε όλους. Καλό μας Σαββατοκύριακο, το πρώτο κιόλας του Οκτώβρη. Σήμερα, παιδιά, 3 του μηνός. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο. Βλέπω εδώ πέρα και τα μηνύματά σας. Τι και για καφεδάκια πηγαίνετε. Τι μαγειρικές βλέπω. Καθένας με βάση εννοείται το πρόγραμμά του και τι ωραία πράγματα ετοιμάζεται και για μεσημεριανό. Έτσι, αυτό ένα κοτοπουλάκι που είδα. Ναι, το λιγουρεύτηκα. Α, έτσι, άμα ξυπνά από νωρίς, παιδιά, αυτό είναι. Πεινά και νωρίτερα μετά για το μεσημεριανό. Το έχεις προσέξει αυτό. Λοιπόν, Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου στις παρατέταρτο έχει το σημερινό αφιερώσματο με Γιάννη Πλουταρχό. Λίγο είδα τι επιλογές έχετε βάλει μέχρι τώρα και φυσικά έχετε επιλέξει ωραία τραγούδια. Έτσι, αυτά που μας έχει συνηθίσει τα ρομαντικά, τα αισθηματικά ο Γιάννης Πλουταρχός. Βάλε και εσύ τη δική σου επιλογή, προλαβαίνεις, τσεκάροντας απλά τα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Και εμείς εννοείται συνεχίζουμε. Σε λίγο φέρνω Αναβέση, Δέσποινα Βανδύ, Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για να κουνηθούμε. Τώρα όμως μέχρι το τέλος του κόσμου μας τραγουδάει ο Αντώνης Ρέμος, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο.

0: μαθαίνουμε μαζί.
1: Φτιάχνουμε πάντα ιστορίες για τα κύματα.
2: Γιατί
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λες, υπάρχουν κάποια ζώδια, τέσσερα συγκεκριμένα, τα οποία με βάζει τώρα τα άστρα, έχουν αυτό το κάτι, κερδίζουν τους πάντες. Θέλεις είναι πιο επικοινωνιακά, πιο εξωστρεφή άτομα, πιο προσιτά. Πάντως, αν είσαι δίδυμος ή αν είσαι ζυγός ή λέων ή τοξότης, αυτά τα τέσσερα είναι λοιπόν που έχουν αυτό το κάτι. Μάλιστα, εντάξει. Δεν είμαι μέσα σε αυτά, είναι ο οροσκόπος μου όμως μέσα σε αυτό, οπότε θα πω ότι οκ, okay, λίγο ικανοποιήθηκα. Τώρα αλλάζω, πάω στο σημερινό αφιέρωσέτο με Γιάννη Πλούταρχο, που έχουμε και πρώτη μετάδοση Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα λοιπόν καινούργιο τραγούδι που λέγεται Η Καθημερινότητα. Εσείς φυσικά πάρα πολλά τραγούδια ωραία του Γιάννη Πλούταρχου, όλα αυτά έτσι τα αισθηματικά, ρομαντικά τραγούδια που μας έχει συνηθίσει ο Γιάννης Πλούταρχος, μου ζητήσατε. Αλλά τελικά, παιδιά, αυτό το οποίο έτσι διάλεξα είναι το Αχ μου, το οποίο νομίζω είναι έτσι τραγούδι κατά τεθέν, το οποίο το έχουμε ταυτίσει με τον Γιάννη Πλούταρχο, το οποίο το πρωτοτραγούδισε το 2001, παρακαλώ. Και συνθέτη είναι ο Αλέξη Έρκο, ενώ ο στίχο υπογράφει ο Κοσμά Κυφοκέρη. Είναι λοιπόν, άντε πάλι, γίτσε, έχουμε εδώ του συνεχωμένου. Πάμε να τα ακούσουμε. Είναι το σημερινό αφιέρωσέτο και παίζει φυσικά αμέσω τώρα.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Υπέροχος Κωνσταντίνος Αργυρός, υπέροχο εδώ και το πιάνω, τι να το κάνω, Κοσμοράδη 95,1. Καλημέρα Βασίλη Παπαβασιλείου.
1: Αχ, θα πνιγώ, καλημέρα, με μάτιαξες.
0: Εγώ γιατί?
1: Έχεις τσακίρι κομμάτι.
0: Παιδιά, το devotion ψέκασε ο Βασίλης Παπαβασιλείου, το άρωμα αυτό, και έτσι εδώ έχει πλημμυρίσει αρώματα αυτό το
1: στούντιο. Το devotion να πεις πιανού οίκου, δεν είναι απλά ένα devotion.
0: Τζόρτζο και καμπάνο.
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Δεν είμαστε εμείς τίποτα τυχαίοι. Τώρα έρχεται το πεσηματάκι.
1: Αλήθεια, πάλι.
0: Βέβαια.
1: Δεν αντέχω, παιδιά. Κάθε φορά με κάνει και γελάω αυτό το κορίτσι.
0: Αυτό ξέρω... το κάνω ωραία.
1: Το κάνεις ωραία, εγώ τι φταίω. Προσπαθώ να μιλήσω, να κάνω το σοβαρό και βλέπω σαν να πετάς κανείς στην Ουλάνοβα.
0: Θέλω να σε κάνω χαρούμενο.
1: Να σε κάνω κι εγώ χαρούμενη τώρα την επόμενη φορά. Τώρα θα δεις.
0: Ω, παραγιά μου. Λοιπόν, να περάσετε όμορφα σήμερα, Σαββατάκι, να το χαρείτε, να το ευχαριστηθείτε. Εγώ έκανα και τις κληρώσεις. Όλα τα προλάβαμε πάλι. Το τετραωράκι ήταν φουλ γεμάτο και έρχεται ένα ακόμα τώρα τετράωρο με Βασίλη, Πόπο Βασιλείου στο μικρόφωνο του Κοσμοράδιο. Και εμείς με το καλό θα το πούμε αύριο στις 8 το πρωί. Ναι, ναι. Τόσο νωρίς θα έρθω να σε ξυπνήσω. Τι θες να πεις?
1: Θα έρθεις να τους ξυπνήσεις πάλι τους καημένους.
0: Τριν-τριν και τέτοια.
1: Αυτή τους βρήκε.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλους. Καλή συνέχεια. Bye.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, συνελήφθη 18χρονος με πάνω από ένα κιλό κάναβη και κοκαίνη έξω από νηπιαγωγείο στις Σικές. Θεσσαλονίκη, ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι σήμερα οι ψαράδες. Βασικό τους αίτημα, η επιδότηση του ναυτικού πετρελαίου. Κατερίνη, εκτάκτος μεταβαίνει ο διευθυντής του ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης μετά από έκτακτο περιστατικό με 6 μαθητές που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στην περιοχή. Βαλτική, συναγερμός σήμανε οδηγώντας το κλείσιμο του αεροδρομίου του Βίλνιους και στην απογείωση μαχητικών αεροσκαφών του ΝΑΤΟ έπειτα από αναφορές για εντοπισμό ύποπτου ντρόν που πετούσε πάνω από την Λευκορωσία προς τη Λιθουανία. Αύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Έτριος καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ η τράγυρος θα φτάσει μέχρι τους 24. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε αγαπημένα μακρατόπουλα? Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και φυσικά θα είμαι μαζί σας όπως κάθε σοκού μέχρι και τις 4. Έχω εδώ που λέτε τη Μαρίνα Δημαρτίδου. Κάνει διάφορα ακροβατικά. Και λοιπόν, θα σε εκδικηθώ, να ξέρεις, το κρατάω. Λοιπόν, www.cosmoradio.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι πολύ πολύ μακριά μας. Πριν ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Το μοναδικό πρόβλημα που βλέπω είναι στο περιφερειακό φυσικά, στο ύψος της Τριανδρίας και στο ρεύμα προς ανατολικά. Κατά τα άλλα, λίγο η παραλιακή έχει κίνηση, αλλά τίποτα σοβαρό, παύλα ανησυχητικό. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Μπορείς να μου στέλνεις μηνύματα για καλησπέρες, να μου πεις πώς είσαι, ποια είναι τα σχέδιά σου για σήμερα Σαββατόβραδο ή γενικότερα ποιο τραγούδι θέλεις να απολαύσεις από τον αέρα μας. Προς το παρόν, πάμε να ξεκινήσουμε με υπέροχο Νίκο Βέρτη στους 95,1. Φυσικά.

0: Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είσαι και πολύ καλά κάνεις. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πολύ πολύ λίγο μετά τις 12:20 ακριβώς είμαστε live φυσικά από το κέντρο της πόλης. Τώρα θα σου πω τους τρόπους μέσα των οποίων μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου με την εκπομπή γενικότερα για να μου στέλνεις μηνύματα όπου θέλεις και όποτε θέλεις. facebook.com/Κοσμοράδιο 951 στο Facebook. Στο Instagram μας βρίσκεις σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και φυσικά δωρεάν επικοινωνία στο Viber με μήνυμα μόνο στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά επιστρέφουμε αγαπημένο απόν.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Το πρωινό σήμερα ήταν πιο ωραίο. Φθινοπορεινό σε στούτσικο. Επιτέλους νιώθω ότι είναι λίγο σαν Σεπτέμβρη, σαν Οκτώβρη που έχει.
3: Το βράδυ πάντως δεν μπορείς να φύγεις με το βουβάκι στο μπαλκόνι. Πρέπει να βάλεις από πάνω και ένα φανελάκι. Από αφηγήσεις, όχι τώρα.
2: Ναι.
3: Δεν λέω κάτι που μου συμβαίνει.
2: Δεν ξέρω, ναι, βγαίνει κάποιος με το βρακί μόνο στο μπαλκόνι. Σε έκτακτες
3: αποκλείεται κανείς. Δεν έχει ξαναγίνει. Πλάκα μου κάνεις. Παρακαλώ να περάσουν οι γείτονες.
2: Αν νιώθει κάποιο άνετα. Οκ, ρε παιδί μου.
3: Πάρα πολύ αν δεν νιώθω.
2: Δεν βρε.
3: Έχω τίποτα κλεμμένο.
2: Όχι καλέ, αλίμονο.
3: Τι, συγγνώμη, στην παραλία πώς γίνεται με το μαγιό, δεν κατάλαβα. Ναι, στο δικό μου το μπαλκόνι δεν μπορώ να βγω με το σοβρακό.
2: Εν τω μεταξύ και τα σοβρακά σου πλέον είναι μπουξεράκι δηλαδή.
3: Είναι σαν σοτσάκια. Εγώ να το φτάνει.
2: Ναι, οπότε.
3: Εμάνω, σκελέ σου εσένα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με το Μάνο, τη Μιράντα και το Γιώργο.
4: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: εμένα.
1: Από και καντάδα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για την σημερινή μέρα. Σήμερα λοιπόν είναι Σάββατο 3 του Οκτώβρη. Είναι η 276η ημέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 7:21, ενώ η Δύση αναμένεται στις 7:07 πρώτα λεπτά. Γιορτάζουν ο Δάμαρης, πολύ πρωτότυπο, ο Διονύσης και η Διονυσία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους τους εορτάζοντες. Όσον αφορά τώρα τις επετείους και τις λοιπές γιορτές ανά τον κόσμο, είναι η Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, γνωστή και ως Euro Bird Watch. Στη Νότιο Κορέα γιορτάζουν την ίδρυση του Κορεατικού Κράτους. Στη Γερμανία γιορτάζουν την ημέρα της ενοποίησης των δύο Γερμανιών, Ανατολικής και Δυτικής, που πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα το 1990. Το Ιράκ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1932. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι Εθνική ημέρα γλυφιτζουριού. Μάλιστα, όπως ακριβώς το ακούτε. Πάρα πολύ ωραία. Φαντάζομαι τι κάνουν οι Αμερικάνοι σήμερα για να γιορτάσουν αυτή την ημέρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα ένα μοναδικό, μαγικό ταξίδι στο παρελθόν. Έχω επιλέξει μια συνεργασία που μου αρέσει πάρα πολύ από Αντώνη Ρέμο και Μαντό, στους 95,1. Φυσικά.

0: Ράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας στο Facebook, έτσι για να γελάσουμε λίγο. Τι όνομα θα έδινες σε ένα γραφείο τελετών? Λοιπόν, σκέψε ένα πρωτότυπο όνομα και γράψτε μου. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951. Εκεί θα βρεις την ανάρτηση με την ερώτηση της ημέρας και φυσικά θέλω απάντηση. Και μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια. Πραγματικά κάποια είναι ξεκαρδιστικά και πολύ εμπνευσμένα, έχω να πω. Προς το παρόν, πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται η υπέροχη Αναστασία στους 95,1.

0: 5 Οκτωβρίου. Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Discotheque, Ελένη Φουρέιρα, εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω πάρα πολλά φιλιά τώρα στην αγαπημένη μου Κική. Μας απολαμβάνει από τον Εύωσμο, τον Εξωτικό. Επίσης στην Εύη, ένα γλυκό φιλί, και στη Βίκη, και στον Ευστάθιο, και στην Πολίνα, και στον Παναγιώτη, στο Χρύσανθο. Όλος ο καλός κόσμος εδώ. Θέλεις να στείλεις και εσύ μήνυμα και να ακούσεις το όνομά σου από τον αέρα ή ακόμη καλύτερα το τραγούδι που αγαπάς να το απολαύσεις? Πανεύκολο. 6982-951-951. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ένα καταπληκτικό διαγωνισμό. Θα τον κάνουμε σε λίγο. Οπότε σας θέλω εδώ συντονισμένος με το κινητό στο χέρι πανέτοιμους για να πάρετε μέρος. Είναι πραγματικά κάτι μοναδικό. Δεν θα σας το αποκαλύψω τώρα. Θα είστε εδώ εννοείται και θα το μάθετε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φραντζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
3: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, η αγωνία παρατείνεται για 45 ασθενείς ιδιωτικής κλινικής που πρόκειται να σφραγιστεί, ενώ ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της φροντίδας τους. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζουμε ξένη κυριαρχία. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αττική, 34 κλήσεις για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων. Πτήση Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στον πιλότο κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με σκοπό την κατάληψη του αεροσκάφους. Τρομοκρατική ενέργεια βλέπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αύριο Κυριακή στις 10:15 η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Έθριος καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1. We'll be right back.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Εδώ μας, παιδιά, συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτή είναι η δεύτερη ώρα που ξεκίνησε μόλις με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη. Και πού να δείτε τι έχω στη συνέχεια. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Φυσικά μπορείτε να μας απολαμβάνετε μέσα στο www.cosmoradio.gr ή αν έχετε smartphone μέσα της εφαρμογής στο Κοσμοράδιο, την οποία κατεβάζετε πανεύκολα, δωρεάν και πολύ γρήγορα, είτε είστε σε περιβάλλον Android είτε σε iOS. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού για άμεση επικοινωνία. Και πριν συνεχίσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Δεν γίνεται κάτι σημαντικό, ανησυχητικό. Βλέπω ότι έχει χαλαρώσει λίγο ο περιφερειακός. Λίγο εκεί Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος της Χαριλάου, παρουσιάζει πρόβλημα. Αλλά το ξέρω αυτό κάθε Σάββατο, γιατί νομίζω κάπου εκεί κοντά υπάρχει μια Λαϊκή. Τώρα βλέπω ότι ο περιφερειακός έχει όντως προβληματάκι, αλλά όχι συνεχόμενο. Πότε έχει, πότε δεν έχει. Όλα αυτά στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος των Μετεώρων και λίγο παραπάνω προς Ευκαρπία. Γι' αυτό λοιπόν λίγο παραπάνω υπομονή αν μεταβείτε σε αυτό το σημείο ή το διασχίσετε. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση. Έρχεται Δημήτρης Κόκοτας, υπέροχο σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως τραγουδάμε όλοι μαζί με αγαπημένη Ιουλία Καλυμάνη. Στους 95,1 φυσικά.

0: Για πάμε λίγο τώρα να δούμε ποιος είναι έτοιμος με το κινητό στο χέρι για να πάρει μέρος στο διαγωνισμό μας, ο οποίος υποσχέθηκα ότι είναι πραγματικά καταπληκτικό. Θέλω έναν τυχερό ακροατή ή ακροάτρια που θα κερδίσει μία διανυκτέρευση στην εντυπωσιακή σουίτα του Bastasio Suites Spa, που διαθέτει και ιδιωτικό τζακούζι και σάουνα μέσα στο χώρο του δωματίου. Το Bastasio Suites Spa βρίσκεται στην οδό Δοϊράνης, κοντά στη στάση Παπάφη του μετρό. Στο κέντρο λοιπόν της πόλης, κοντά στη στάση Παπάφη του μετρό, αποτελεί έναν ναό ευεξίας στο Bastasio Suites Spa, που επαναπροσδιορίζει την πολυτελή διαμονή. Θα πάτε λοιπόν εκεί, θα μείνετε ένα βράδυ, θα περάσετε super duper, θα απολαύσετε και το ιδιωτικό τζακούζι, αλλά και τη σάουνα, η οποία είναι με πέτρες και είναι καταπληκτική, παιδιά. Τι πρέπει να κάνετε? Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη σουίτα, γιατί σε σουίτα θα μείνει ο νικητής, και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Ξαναλέω, 6982-951-951, σουίτα και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Stashing ή αλλιώς pocketing. Το stash θέλει παχύς, μας έλεγε στα αγγλικά. Stashing. Stashing.
3: Το pocketing το είχαμε πει, νομίζω, σε αυτές τις
4: ξεκινώ το πανεπιστήμιο σχέσιο.
2: Και αυτό, σημάδια ίσως βιώνετε stashing.
4: Μάλιστα.
2: Είναι, δεν σας έχει συστήσει σε φίλους ή οικογένεια, παρότι βγαίνετε μήνες.
4: Μάλιστα.
2: Δεν βγαίνετε μαζί φωτογραφίες. Καλά, να τις δημοσιεύσει κιόλας.
4: Αλλά δεν υπάρχουν καν αποδεικτικά στοιχεία.
2: Δεν βρίσκεστε μαζί σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις, σε κάποιο party event, σε ένα κάλεσμα που θα είναι και φίλοι και γνωστοί.
4: Τίποτα ποτέ.
2: Και φυσικά μια ασάφεια στα social.
4: Ναι,
2: ναι.
4: Θυμάστε παλιά που βάζαμε στο Facebook in a relationship και ήταν σαν να παντρευτήκαμε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο, παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης.
6: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος.
6: Δαχτυλίδι.

μας αρέσει πολύ η Χρήση Μανιδιάτης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω πολλά φιλιά και σε μια γυναικοπαρέα που πάει σε ένα πάρτι στην Χαλκιδική. Ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά και να μου στείλετε και πολλές φωτογραφίες έτσι για να ζηλέψω λίγο. Και φυσικά έχω να στείλω και χαιρετίσματα στην Κατερίνα και στην Σταυριάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, κορίτσια. Κάπου εδώ πρέπει να επιθυμίσω και την ερώτηση της ημέρας. Τι όνομα θα έδινες σε ένα γραφείο τελετών? Και μόνο που το σκέφτομαι, γελάω. Μπες στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 951, βρες την ανάρτηση με την ερώτηση της ημέρας και απάντησε μου. Και μην ξεχάσεις να διαβάσεις και τα σχόλια, είναι εξαρτητικά. Πάμε να τραγουδήσουμε. Πάμε και την Γαρμπή στους 95,1. Φυσικά.

ανεβαίνουμε μαζί.

πάρα πολλά μηνύματα σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσους μου στέλνετε μηνύματα αγάπης, λατρείας, πλάκα κάνω. Και γενικότερα, παιδί μου, έχετε μια επικοινωνία, ένα interaction μαζί μου. Ειδικότερα να στείλω πολλά φιλιά στην Ελίνα, όπως επίσης και στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία, αυτή την υπέροχη από το ταξίδι που κάνετε. Εύχομαι να περάσετε καταπληκτικά και να είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Και ξέρω να σας πω και γιατί. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι η μόνη επιλογή. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι μέλισσες στους 95,1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

όπως τα πίνα εμφανίζεσαι μπροστά μου. Στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: το νερό.
1: Αν είσαι φοιτητής, πιθανότατα θα περάσεις από το Απιθύτα, αν όχι, ίσως από τη Νέα Παραλία. Όπου και αν βρεθείς όμως, στις 9 και 10 Οκτώβρη, υπάρχει ένας τρόπος να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό. Την Παρασκευή 9 Οκτώβρη, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Και το Σάββατο 10 Οκτώβρη η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Η διαδικασία είναι πιο απλή από όσο πιστεύει ο καθένας μας. Μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην αιμοδοσία ή δίνοντας μόνο ένα δείγμα σάλιου να εγγραφεί στη βάση εθελοντών δοτών μυελού των οστών και έτσι πραγματικά να κάνει κάποιον άνθρωπο ευτυχισμένο και υγιή πάνω απ' όλα. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody and Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και ΑΧΕΠΑ και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. 9 Οκτωβρίου στα Πιθύτα ή 10 Οκτωβρίου στη Νέα Παραλία. Διάλεξε το σημείο που σε βολεύει και γίνε μέρος ενός καλού σκοπού. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο allwincare.bloody.org.
2: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Περιφερειακός. Κλείνει απόψε από τις 11.30 τη νύχτα μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής και στα δύο ρεύματα μεταξύ των Κόβων, Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω των εργασιών για το flyover. Θεσσαλονίκη, Ελλάδα και Βουλγαρία υπέγραψαν ιστορική συμφωνία πολιτιστικής ανταλλαγής στο Βυζαντινό Μουσείο, παρουσία των Πρωθυπουργών Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρούμεν Ράντεφ, η οποία προβλέπει την επιστροφή 48 κοιμηλίων στην Ελλάδα και των Λιψάνων του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία. Κρήτη, αγωνία για το νέο κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει το νησί. Απεγκλωβίστηκαν 4 Γερμανοί από αυτοκίνητο στην Ιεράπετρα. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν αργά το βράδυ του Σαββάτου. Βενεζουέλα, περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν κρατώντας λευκά κεριά 100 ημέρες μετά το διπλό σεισμό που άφησε πίσω του πάνω από 6.500 θύματα. Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός στην κορυφή της κατάταξης. Το 3-0 έχουν κάνει και οι Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Παρτιζάν. Έδειρος καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, λίγο μετά τις 2. Είμαστε live ζωντανά εδώ από το κέντρο της πόλης. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε και φυσικά πάντα συντονισμένοι στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο εδώ στους 95,1. www.kosmoradio.gr για να μας ακούς από οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι πάνω σε αυτό τον πλανήτη. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη βλέπω κάτι ανησυχητικό. Ο περιφερειακός έχει μία μικρή καθυστέρηση στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης. Επίσης, στο Βαρδάρι, εκεί στον κόμβο του Βαρδαρίου, υπάρχει μία μικρή καθυστέρηση επίσης, αλλά υπάρχουν τα φανάρια εκεί, τα οποία νομίζω κάνουν τη δουλειά τους όπως πρέπει. Αν τώρα εσύ δεις κάτι διαφορετικό και θέλεις να μας ενημερώσεις, μας στέλνεις μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Λοιπόν, δυναμώνουμε την ένταση τώρα, γιατί θέλω να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε. Είναι Σάββατο, παιδιά, είναι μια υπέροχη μέρα και είστε στο Κοσμοράδιο 95,1 και πολύ καλά κάνετε. Έρχεται Peggy Zina, δυναμώστε, τραγουδήστε, απολαύστε το.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Story time δικό μου που λέτε. Σήμερα πήρα το μετρό εκεί από την Παπάφη κοντά που μένω για να κατέβω στο κέντρο να έρθω στην εκπομπή. Ήρθε ο σειρμός, μπήκε ο κόσμος. Εγώ για κάποιο λόγο λέω δεν χρειάζεται να μπω σε αυτό, θα μπω στον επόμενο. Δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε ξαφνικά. Τέλος πάντων, ο σειρμός δεν ξεκινούσε. Δηλαδή, περάσανε περίπου 10 λεπτά. Ήταν εκεί ο κολλημένος ο σειρμός. Ο κόσμος ήταν μέσα, μπαινόβγαινε, ανησυχούσε, άρχισε να ρωτάει από εδώ, από εκεί ένα τον άλλον, τι γίνεται. Ανέβηκαν επάνω να φωνάξουν κάποιο λεκτή. Τέλος πάντων, πάρα πολλά παράπονα, πάρα πολύ γκρίνια και τελικά μετά από λίγο ο σειρμός ξεκίνησε μια χαρά. Ήρθε μετά ο επόμενος, μπήκα κι εγώ και ήρθα μια χαρά. Συμπέρασμα. Εντάξει, γίνονται κάποια τέτοια λαθάκια, να το πω τώρα, πώς θα το πω, κάποιες αστοχίες στη λειτουργία του μετρό. Αλλά εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα να βρίζουμε, γιατί άκουσα και κόσμο που έβριζε κλπ. Θα μου πει βέβαια, ο άλλος βιαζόταν και πήρε το μετρό για να πάει στον προορισμό του πιο γρήγορα και αντιμετώπισε πρόβλημα. Αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Μηχανήματα είναι, όπως και να το κάνουμε, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, κάνουμε το σταυρό μας λοιπόν και μπαίνουμε στο αγαπημένο μας μετρό. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Υπάρχει ακόμα στο Facebook.
2: Υπάρχει. Υπάρχει και το POK.
1: Έλα ρε.
2: Θες να πω να σε κάνω τώρα. Με έκανε προχθές. Μου φανάστηκε.
3: Έλα ρε. Πριν κάθε μήνε σου είχε κάνει.
2: Μου ξανάκανε και προχθές.
1: Γιατί.
2: Έτσι. Έχετε δει. Τον έδωσε.
3: Έχουμε και αυτά τα post που έχουν την κοινή τουαλέτα με δύο λεκάνες που είναι και αυτά τα ζευγάρια.
2: Τι λέει.
1: Εγώ στο Facebook οριακά μπορώ να βρω πότε έχει γενέθλια κάποιο. Θα βρω πώ κάνει POK. Αλήθεια.
2: Λοιπόν, μπαίνω στο προφίλ.
1: Συγχαρητήρια.
2: Πατάω τι τρει τελίτσε.
1: Είναι τόσο εύκολο. Α, μην με πρίξει τα πόξε, παρακαλώ.
2: Κάθε μέρα θα σου κάνω 10.
1: Δεν είναι εκεί.
3: Και εγώ μαζί.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
4: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
4: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
4: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλης Αραμπατζής. Προπόληση more.com.

Μια που απολαύσαμε Άννα Βύση, να πω λίγο ότι στο να πω έχω τη μεγάλη συναυλία τη Άννα στο ΆΚΑ. Βλέπω πάρα πολλές αναρτήσεις με σχόλια από κάτω κάποιων haters και κάποιων μη haters που μαλώνουν μεταξύ τους για το πόσα λεφτά πήρε η Βύση. Τόσο κόστησε η συναυλία, τόσα ήταν τα έξοδα, τόσα τα έσοδα. Ρε παιδιά, ήταν ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ένα event. Πήγατε, περάσατε καλά, αυτό μετράει. Δεν πήγατε, δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Τι κάθετε τώρα και αναλώνεστε και μαλώνετε μεταξύ σας, δηλαδή πού σας αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δουλειές δεν έχετε να κάνετε. Δηλαδή, ασχολείστε τώρα με το πόσα λεφτά πήρε η Βύση και πόσο έκανε το φόρεμα και ποιος το έκανε. Εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε. Περάσαμε καλά αυτοί που πήγαμε. Δεν πήγα εγώ, έτσι το λέω, λέει, παιδί μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λόγος για τόσο πολύ χαμό. Θα μου πεις, έτσι είναι τα social. Αν δεν μαλώσει ο Έλληνας που έχει account στα social, δεν γίνεται. Πάμε να τραγουδήσουμε. Αγαπημένος Πέτρος Ιακωβίδης στους 95,1. Φυσικά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Πεγκιζίνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

Κατερίνα Λιόλιου, αγαπημένη, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Καλησπέρα στο Φίλιππο, που μου λέει: έχεις δίκιο, λέει, και εμένα μου συνέβη αυτό στο μετρό. Σταμάτησε ο σειρμός πριν, δεν ξεκίνησε μάλλον κανονικά. Είχε μία μικρή καθυστέρηση και ανησυχήσαμε όλοι. Δεν πειράζει, παιδιά, συμβαίνουν αυτά. Ο καιρός είναι υπέροχος, πραγματικά το απολαμβάνω. Έχω αρχίσει να φοράω τα φθινοπορεινά μου. Το περίμενα πώς και πώς. Περίμενα αυτή την εποχή σαν τρελός. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αν και νομίζω τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν τέσσερις, αλλά δύο εποχές. Αλλά δεν πειράζει, ας πούμε ότι έχουμε φθινόπορο. Φοράμε έτσι λίγο διαφορετικά. Εκείνη Κασίλα, θυμάστε, έφυγε. Λοιπόν, το απολαύσαμε σε πρώτη μετάδοση εδώ πριν λίγο καιρό. Έρχεται πάνω σκιάμος, στους 95,1, φυσικά.

0: Έβλεπα για κάποιες βιτρίνες που λέτε που έχουν ξεκινήσει το ντεκορασιόν με το Halloween που έχουμε τώρα τον Οκτώβριο. Έτσι. Ξενόφερτο βέβαια, αμερικάνικο, αλλά νομίζω ότι μας αρέσει ιδιαιτέρως στα παιδιά. Εσείς θα στολίσετε με Halloween το σπίτι σας. Το κάνετε κάθε χρόνο, θα το κάνετε πρώτη φορά φέτος, δεν σας αρέσει καθόλου. Πείτε μου τη γνώμη σας στο Viber στο 6982-951-951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα και αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, η αγωνία παρατείνεται για 45 ασθενείς ιδιωτικής κλινικής που πρόκειται να σφραγιστεί, ενώ ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση για τη μεταφορά και τη συνέχιση της φροντίδας τους. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν αναγνωρίζουμε ξένη κυριαρχία. Τα μνημεία δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως λάφυρα πολέμου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Αττική, 34 κλήσεις διακοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων λόγω των ισχυρών ανέμων. Πτήση Fly Dubai. Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με τσεκούρι έκτακτης ανάγκης στον πιλότο κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ με σκοπό την κατάληψη του αεροσκάφους. Τρομοκρατική ενέργεια βλέπουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αύριο Κυριακή στις 10 παρατέταρτο η Ελλάδα φιλοξενεί τη Γερμανία στην τέταρτη αγωνιστική του Nations League στο γήπεδο της Τούμπας. Έδειρος καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1. We'll be right back.

0: απόψε μας.
1: Δεν δουλεύω πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: γίνεται.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εγκρίνουμε και παραεγκρίνουμε, Ρε Ελληνίδου. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 είστε και πολύ καλά κάνετε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα μέχρι και τις 4, όπως κάθε σουκού από τις 12. Πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα μας με τραγούδια που επιλέγετε εσείς, υπενθυμίζω, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Το μοναδικό πρόβλημα που βλέπω είναι στον περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και του Θεάτρου Γης. Στο ρεύμα προς δυτικά υπάρχει μια καθυστέρηση. Ελπίζω να είναι από τα έργα που γίνονται εκεί, από το flyover και όχι τίποτε άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού που θα μου στείλετε οτιδήποτε θέλετε να μου πείτε σε περίπτωση που εσείς δείτε κάτι διαφορετικό από εμένα. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Γιώργος Σαμπάνης και Δέσποινα Βανδύ. Τώρα όμως ύμνος. Γιώργος Μαζονάκης, στους 95 και 1. Φυσικά.

0: Σας έχει τύχει ποτέ να παραγγείλετε δύο χάμπουργκερ και να μην μπορείτε να τα φάτε και τα δύο, να τρώτε δηλαδή το ένα και να τρώτε μισό από το άλλο? Εμένα μου συμβαίνει πάντα αυτό, όχι μόνο με τα χάμπουργκερ, αλλά και με τα πιτόγυρα. Γενικά με τα σάντουιτς. Δεν μου φτάνει το ένα, αλλά τα δύο μου είναι αρκετά. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος, τώρα απευθύνομαι σε αυτούς που φτιάχνουν το σάντουιτς, να υπάρχει παραγγελία να παίρνουμε 1,5 χάμπουργκερ, ας πούμε, ή 1,5 πίτα γύρω. Δεν ξέρω, είναι εφικτό αυτό? Στην Μπουγάτσα, από ό,τι ξέρω, υπάρχει αυτό. Μπορείς να πάρεις 1,5 μερίδα. Ούτε μία, ούτε δύο. Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη ποσότητα. Ούτε να σκάσεις, αλλά ούτε και να πεινάς. Λοιπόν, αν έχετε παρόμοιες εμπειρίες και θέλετε να ανταλλάξουμε απόψεις, το Viber σας περιμένει. 6982-951-951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε τώρα μία πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα ακούσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνο, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Σήμερα θέλουμε να μάθουμε έτσι το ενδεχόμενο που η σχέση σας έχει κρατημένα κάποια αναμνηστικά και δώρα από πρώην. Πώς αντιδράτε?
3: Το τι έχει κάνει πριν από μένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, λέει η Ευαγγελία.
4: Μια σωστή όμορφη.
3: Δεν συνάξει να στα φίλια.
2: Τα κρατάει και μετά από σένα όμως.
3: Συνειδητοποιημένα. Παιδιά, εντάξει, μπορεί να είναι κάποια πράγματα. Τα έχει έτσι χρηστικά. Πώς το λένε, ρε παιδί?
4: Έχει πάρει δύο-τρία.
2: Ένα σουρωτήρι για μακαρόνια.
3: Ναι.
2: Ωραία.
3: Δεν είναι πράγμα.
2: Το πετάξει.
4: Ένα υπολογιστή μπορεί να σου έχει πάρει. Τι θα το πετάξει?
2: Ένα αυτοκίνητο.
4: Ένα αυτό.
2: Ένα διαμέρισμα.
4: Όχι, ψάχνεις να το βρεις για να τα φτιάξετε μαζί.
3: Ο Παναγιώτης πάλι την άλλη τα πουλάει στο μοναστηράκι, για την ακρίβεια γράφει.
2: Είναι μακριά το μοναστηράκι.
3: Θα πάει και ταξίδι. Εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, τύπου, ναι.
2: Τα παλιατζίδικα πάνω στο...
3: Ναι, ναι.
2: Τέτοιο, όπως το λένε, το...
3: Ναι, εδώ, τριγύρω.
2: Εκεί, σε αυτό, εκεί. Πώς λέγεται, ρε παιδιά?
4: Σου αυτό,
2: στο λαθό. Το Big Bazaar, στο καλό.
3: Πάντως ο Τάσος, παιδιά, λέει το καλύτερο. Λέει, κάνεις καλύτερα δώρα από τον πρώην, έτσι ώστε να ξεχάσει ακόμα και που τα έχει βάλει.
1: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, πείτε μου.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,95. Μπέικον καπνιστό σε φέτες, 300 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Και τσουρέκι με γέμιση, 500 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,67. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

Ένα από τα πράγματα που μπορεί να με τρελάνει στον άλλον είναι η υποκρισία. Και ένα άλλο το ψέμα. Είναι τα δύο top νομίζω που μπορούν να με κάνουν να βγω από τα ρούχα μου και να εκνευριστώ. Αν και δεν εκνευρίζομαι πολύ συχνά, το έχω δει λίγο ζεν το θέμα. Βέβαια υπάρχουν φορές που ανάβει το κόκκινο λαμπάκι, αλλά αυτές οι φορές συμβαίνουν μία το πολύ δύο φορές το χρόνο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, όταν κάποιο είναι υποκριτή από το DNA του, από τη γέννα του, δεν μπορεί να αλλάξει. Και λέει ψέματα συνέχεια. Μια το ένα, μια το άλλο. Και καλά, σε συμπαθεί και είσαι φίλο του, και από πίσω πέφτουν τα μαχαίρια. Σωρό, θα μου πει τώρα τι σου λέω. Εντάξει, το λέω από ένα story time δικό μου με ένα φίλο εδώ που μιλούσα και κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Όχι ότι δεν το ήξερα βέβαια, απλά επιβεβαιώθηκε για ακόμη μια φορά. Λοιπόν, αγαπημένε φίλε, τράβα στο καλό και μη μα πολύ ενοχλεί, γιατί έχουμε και νεύρα, έτσι. Και άμα νευριάσω, δεν θέλει να με γνωρίσει με τίποτα, στο υπογράφω. Πάμε να τραγουδήσουμε. Έρχεται Αναστασία στου 95,1 φυσικά.

0: Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχεις δίκιο, μου λέει η Βασίλη, η πολυξένη, για την υποκρισία. Υπάρχει πάρα πολύ υποκρισία γύρω μας, αλλά και τι να κάνουμε. Το θέμα είναι να μπορούμε να τους ανακαλύπτουμε αυτούς τους υποκριτές γρήγορα, για να μην την πατάμε. Γιατί μετά είναι δύσκολο να τρέχουμε για να διορθώσουμε το λάθος που κάναμε, που τους γνωρίσαμε. Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Έλλη Κοκκίνου και Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πριν όμως από όλο αυτό, άκου τι έρχεται στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Είδα το πρόσωπό σου πάλι σε κάποιο

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Γεια σου, Αναστασία Πασχαλή.
1: Hello, Βασίλη, τι κάνουμε?
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Είσαι καλά?
1: Καλώς σας βρήκα, πάρα πολύ καλά. Έτσι, τώρα έχει αρχίσει να βαίνει η θερμοκρασία ξανά. Δεν ξέρω για σένα, λίγο το απολαμβάνω. Εσύ, πολύ ξαφνική κακοκαιρία. Θα μου πεις, δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
0: Θα σου κλείσω το μικρόφωνο που απολαμβάνει την αύξηση τη θερμοκρασία. Δεν την απολαμβάνω καθόλου. Θέλω κρύο, τελείωσε.
1: Εντάξει, ρε, ακόμη αρχίζει Οκτώβρη. Είναι καλό μήνα να πούμε, δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, καλό μήνα, αλλά Οκτώβρη έχουμε. Οκτώβρη.
1: Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Μέχρι τον Άγιο Δημήτρη, ούτως ή άλλως, ο καιρός θα χαλάσει. Το ξέρουμε αυτό. Ας το απολαύσουμε τώρα ακόμη όσο είναι.
0: Λοιπόν, φτάνει, γιατί με εκνεύρισες και μόνο που μου τα λες αυτά. Εγώ θέλω δροσιά, δεν μπορώ. Και κρύο και πάγους και χιόνια.
1: Λοιπόν, η Αλάσκα, σαν τόπος κατοικίας,
0: πώς ζουβεύεται. Να πάω στην Αλάσκα, ναι, να κάνω και τον πιγκουίνο, δεν έχω πρόβλημα. Και στην Ισλανδία θα ήθελα να πάω και στην Ανταρκτική ιδανικά.
1: Και στο χωριό του Άι Βασίλη, σιγά-σιγά.
0: Ωραία. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή, πανέτοιμη να σας κρατήσει συντροφιά τις επόμενες 4 ολόκληρες ώρες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ελπίζω να περάσατε καταπληκτικά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεό στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω, γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Whisky Johnny Walker Red Label σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 15,90. Και επιλεγμένη ξηρή καρπή Mr. Grand μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη, σε συμβολικό αποκλεισμό του εμπορικού λιμανιού προχώρησαν οι επαγγελματίες αλής στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Κόρινθος, τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε άλλο αυτοκίνητο. Έχασε τη ζωή του ένας οδηγός και 5 τραυματίστηκαν. Ισπανία, τουλάχιστον 11 τραυματίστηκαν μετά από κατάρρευση οροφή σε μπαρ στην περιφέρεια Λαριόχα. Ουκρανία. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 10 τραυματίστηκαν από επίθεση ντρόουν στη Ζαπορίζια, 2 νεκροί και 3 τραυματίες στο Λουχάνσκ. Basketball League. Σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Μύκονος ΠΑΟΚ. Στις 5.30 αναμένεται ο αγώνας Καρδίτσα Άρης. Λιακάδα και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 36%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αγαπημένο τραγούδι, μοναδικά ερμηνευμένο από Νατάσα Θεοδωρίδου. Φορτηγό έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1 και ήρθε η στιγμή να σε καλωσορίσω στο δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα στους 95,1, όπου ηχούν δυνατά οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Σου έχω μουσικά νέα, σου έχω σούπερ δώρα και πολλά πολλά ακόμη. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή και μαζί θα τα πούμε μέχρι και τις 8. Θα περάσουμε φανταστικά παρέα. Φύγαμε όμως να δούμε τι γίνεται πρώτα στους δρόμους της πόλης, όπου έχουμε αρκετά μειωμένες ταχύτητες στην περιφερειακή οδό Στερεοπορίας προς δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών. Χρειάζεται αρκετή ψυχραιμία και προσοχή φυσικά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. Ενώ φυσικά καθυστερήσεις έχουμε και προς τα ανατολικά της πόλης, Εθνικής Αντιστάσεως, στο ύψος του Φοίνικα, Στερεοπορίας προς το κέντρο της πόλης ή στην είσοδο του περιφερειακού, ενώ και επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή, Φανάρι Βούλγαρη και Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Τώρα, Λεωφόρο Βασίλισσης Όλγας από τη Συμβολή της με την 25η Μαρτίου και μετά για ένα διάστημα έχει αρκετά μειωμένες ταχύτητες, ενώ προς τα δυτικά προσέχουμε αερογέφυρα Σταυρούπολης και κάθοδο της Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη στα Φανάρι, κυρίως στη διασταύρωσή της με τη Μοναστηρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Διονύση, τη Διονυσία και τον Δάμαρη, που σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή και φυσικά περιμένω και τα δικά σου μηνύματα στο Viber στο 6982951951. Δεν είναι τώρα πια εδώ, είναι ο Γιάννης Πλούταρχος και παίζει δυνατά στους 95 και 1 για δυνάμωσε το.

πιο όμορφο υπάρχει πρωτοκυκλοφόρησε, ξέρει, το 2009 μέσα από την ερμηνεία του Στάθη Ραυτόπουλου σε μουσικές στίχους του Φίβου. Όμως ήρθε ως επανεκτέλεση φέτος από τον Χρήστο Μενιδιάτη, κυκλοφορώντας ξανά ένα τραγούδι που τόσο πολύ αγαπήσαμε πριν από μια δεκαετία. Και ξανά λοιπόν είμαστε εδώ πέρα για να το απολαύσουμε μετά 20 χρόνια μετά ένα τραγούδι το οποίο έχει αγαπηθεί όσο ποτέ. Είναι και μέσα στα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια αυτή τη εβδομάδα, τραγούδια που έχετε αγαπήσει εσείς και ακούτε ξανά και ξανά. Όσον αφορά όμως τη θερμοκρασία, αυτή τη στιγμή έχουμε 24 βαθμούς, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, ενώ η υγρασία παραμένει στο 41%. Πάρα πολύ ωραίο είναι το σαββατιάτικο απόγευμα. Είναι κυλιόλουστο, είναι ξένιαστο, ακούμε και αγαπημένα τραγούδια. Οτιδήποτε και αν κάνεις, μας στέλνεις το δικό σου μήνυμα για αφιέρωση στον αγαπημένο σου άνθρωπο, αλλά και φωτογραφίες, βίντεο από οπουδήποτε και αν μας ακούς. Και στα επόμενα λεπτά σου φέρνω ακόμη περισσότερα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σκάστε ένα φιλί στο διπλανό σας, στον μπροστινό σας, στην πισινή σας, όποιο βρείτε εκεί.
2: Στον δρόμο.
1: Εγώ σα έγινε αυτό. Καμιλοπάρδα.
3: Τα καλά καθούμενα, να πιάνεις, να αγκαλιάς, να φιλιάς κόσμο που δεν ξέρεις, δεν το βρίσκω πολύ καλή ιδέα. Εντάξει. Όχι,
2: καλύτερα να ξέρετε αυτό που είναι.
3: Να ξέρουμε λίγο έστω. Να, τώρα έχουμε μια σχέση εδώ.
1: Εσύ στήξεις σχέση να υπάρξει
3: με τον άγνωστο.
1: Γιατί είστε πισοδρομικοί.
3: Ωραία. Μπες τώρα στο ασανσέρ και όποιος μπει μέσα που ανεβοκατεβαίνει κόσμος, ξεκινάει να φυλά.
1: Δεν είναι καμία που κρατάει τα ούρα της.
2: Ωραία. Θα περάσετε τέλεια.
3: Έχουμε μικροβιολογικό εργαστήριο εδώ κάτω γι' αυτό. Έχει πολύ κόσμο.
2: Και άμα είναι ούρα πάλι καλά. Άμα είναι καμιά χοντρή.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
4: Ζώζεφιν.
0: Τίτλος
4: Δαχτυλίδι.

αγαπημένο τραγούδι συνεχίζει και παραμένει μετά από τόσο καιρό στα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια. Ένα τραγούδι που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το ακούμε non-stop και να το αγαπάμε. Κοσμοράδιο 95,1 για να ακούς όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασιαλή. Μάλιστα, λέμε μέχρι και τις 8. Αχ, και τι σου φέρνουμε. Από μεθαύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Νέο τραγούδι από Πέγκη Ζήνα με τίτλο Έρωτας Μικρός. Την μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σεμπάνη, ενώ τους στίχους η Ελένη Γενατσούλια. Και μόνο από αυτό, συνδυασμό με τη μοναδική ερμηνεία της Πέγκη Ζήνα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το τραγούδι αυτό θα είναι σε μια σίγουρη επιτυχία. Κυκλοφορεί λοιπόν από την Panic Platinum. Εσύ όμως το απολαμβάνεις από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου αποκλειστικά στο 95,1, ενώ από Παρασκευή 9 Οκτωβρίου είναι η επίσημη κυκλοφορία. Σου χρωστά όμως ένα κλάμα. Έρχεται το κορίτσι μας με την πιο ωραία έτσι νοσταλγική ερμηνεία από ποτέ. Δυνάμωσε το και φύγαμε να το απολαύσουμε. Ένα μικρό flashback στα παλιά.

Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Τι θέλω εγώ με σένα, τι αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης φυσικά. Και συνεχίζουμε δυνατά με ένα τραγούδι που αγαπάει η Μαρίνα πάρα πολύ. Το ακούει συνεχώς και ήρθε η στιγμή να το απολαύσει ξανά. Το αφιερώνει στον αγαπημένο της, τον Γιώργο, γιατί παρέα το άκουσαν πρώτη φορά όταν ήταν στο πρώτο τους ραντεβού και νομίζω πως αυτό το σημάδεψε. Και φυσικά μας έχει σημαδέψει όλους. Δεν είναι ένα τραγούδι που είμαι σίγουρη πως και εσύ αγαπάς εξίσου. Δεν είναι άλλο από τέσσερις. Γιώργος Μαζωνάκης, ηχή δυνατά, στους 95,1 με όλη αυτή την αγάπη.

0: 5 Οκτωβρίου. Πεγκιζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σε είδα πάλι

0: Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, το πιο σημαντικό, βρε παιδιά, είναι η προσφορά. Η οποία μπορεί να ξεκινήσει, ξέρεις, από κάτι πάρα πολύ απλό, όσο το να πούμε απλά ότι θα είμαστε εκεί. Γιατί ξέρεις, στις 9 και 10 Οκτωβρίου το σημειώνουμε. Το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας δίνει δύο ευκαιρίες να είμαστε εκεί. Να είμαστε παρόντες στις δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δότων μυελού των οστών, που θα διοργανώσει η πόλη μας, εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη. Παρασκευή λοιπόν 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, το All Win Care μας περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ το Σάββατο δίνουμε ραντεβού 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, πίσω από το Βασιλικό Θέατρο ακριβώς. Μπορείς να δώσεις αίμα με ένα απλό δείγμα σάλιου, να εγγραφείς ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και φυσικά να γίνεις μέρος μιας μεγάλης αλυσίδας προσφοράς που για κάποιον άνθρωπο μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο. Είναι τόσο απλά τα πράγματα και τόσο όμως σημαντικά. Οι δράσεις φυσικά υλοποιούνται από το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Υποκράτη και ΑΧΕΠΑ και φυσικά με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και αν θέλεις και άλλες πληροφορίες, μπες στο allwincare.bloody.org για να μάθεις περισσότερα.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Σαλάτα σγουρί μόνο με 69 λεπτά το τεμάχιο. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 55 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Τυρί Έντεμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Παριζάκι Γίγας 500 γραμμάρια μόνο με 1,69. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Παιδιά, είστε έτοιμοι για ένα μαγικό ταξίδι? Ο Σποράκος έρχεται. Ο Σποράκος και το ταξίδι της καρδιάς. Μια μαγική παράσταση Black Light Theater. Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 11.30, στο In Situ Stage. Και για λίγες μόνο παραστάσεις.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ένα κομμωτήριο, μια χώρα, μια ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
4: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση ίσως σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 18χρονος για εμπόρια ναρκωτικών ουσιών στις ΙΚΕΣ με πάνω από ένα κιλό κάναβη και κοκαίνη. Κρήτη. Σε επικίνδυνο σημείο ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας στο λιμάνι των Χανίων. 8 εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο φαράγγι της Σαμαριάς, όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού. Γαλλία. Συνεχίζονται οι μαθητικές διαδηλώσεις στη χώρα με συλλήψεις και τραυματισμούς. Μαθητής έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα. Συνελήφθη 15χρονος που χρησιμοποίησε φλογοβόλο εναντίον γυναίκας. Αγγλία. Ενώπιον δικαστηρίου σήμερα οι δύο Ιρανοί για την προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Μάντσεστερ. Τένις Κινέζικο Open. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Storm Hunter με 2-0 σετ. Λιακάδα και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δικός μας λογαριασμός και τον έχουμε κάθε Σάββατο και Κυριακή το απόγευμα. Γιατί είμαστε παρέα στο 95,1. Ανταλλάσσουμε ιδέες, φυσικά μουσικά νέα και ακούμε τα αγαπημένα μας τραγούδια. Εγώ είμαι η Αναστασία Βασιαλή, παρέα τα λέμε μέχρι και τις 8. Αχ, και τι τέλεια σούπερ δώρα που σου φαίνω. Σε πω λίγο όλες τις πληροφορίες. Σου τις έχω εδώ φυσικά, αλλά και τον τρόπο συμμετοχής. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, καθώς μας προβληματίζει αρκετά η κίνηση στην περιφερειακή οδό ρεύμα πορείας προς δυτικά, όπου η κίνηση ξεκινάει λίγο μετά το Γένεσης από το ύψος της Πηλαίας. Σταδιακά φτάνει μέχρι και την έξοδο προς Επταπυργίου, καθώς έχει κινητοποιηθεί φορτηγό στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Ελπίζουμε σύντομα να ανοίξει ο δρόμος και να είναι όλα καλά όσον αφορά και όσους συμμετέχουν σε αυτό. Φυσικά έχουμε αρκετή κίνηση προς τα ανατολικά και στην Εθνική Αντιστάσεως, στη Μεγάλη Διασταύρωση, στο ύψος του Φοίνικα, ρεύμα πορείας προς το κέντρο της πόλης, ενώ και επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο φανάρι της Μπότσαρη, στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο. Τώρα, προς τα δυτικά, θέλω να προσέξει λίγο Αργέφυρα Σταυρούπολης, κάθοδο της λεωφόρου Μίκη Θοδωράη, κυρίως συμβολή με Μοναστηρίου, καθώς επίσης να προσέξουμε και την Λαμπράκη όσον αφορά τη Τούμπα, από την Διασταύρωση με Διαγόρα μέχρι και Παυσιλίπου, έχουμε αρκετή κίνηση στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο. Κατά τα άλλα, κινούμαστε σε καλούς ρυθμούς, είμαστε παρέα για την πρώτη ενημέρωση και φυσικά, αγαπημένος Αντώνης Ρέμος, έρχεται μόνο για εσένα ένα τραγούδι, μουσικό flashback, έλα να με τελειώσεις.

αγαπημένη νούμερο 1 ελληνικέ επιτυχίε. Η κουμπίνα τάσου 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8. Και τι θέλουμε, βρε παιδί, μια ωραία έξοδο. Λίγο θάλασσα, λίγο κρασί, λίγο τα γόρι μου. Και φυσικά αυτό θα το απολαύσει όλα. Το Θερμαϊκό Μπαρ στη Λεωφόρο Νίκη 21, στην καρδιά τη πόλη. Με τον αγαπημένο σου άνθρωπο, με θέα τη θάλασσα. Μία βιάλη κρασιού ή την επιλογή σα φυσικά. Και συνοδευτικά του κρασιού αυτά που του πρέπουν για να το απολαύσετε στο έπακρο. Γιατί το Θερμαϊκό Μπαρ δίνει το θρηλυκό στέκι τη Θεσσαλονίκη που συνεχίζει να γράφει ιστορία μέχρι και σήμερα από το 1992. Αποτελεί σημείο συνάντηση, πολιτισμού, μουσική και μοναδικών εμπειριών. Φυσικά με φόντο το Θερμαϊκό Κόλπο και τον Όλυμπο. Και μπορεί και ένα από εσά να το κερδίσει. Στέλνει λοιπόν το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη φαγητό στο Viber στο 6982951.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πότε πήγατε σούπερ μάρκετ τελευταία φορά?
2: Χθες.
1: Χθες δεν βρήκες γκομενάκι?
2: Έπρεπε.
1: Εσύ Γιώργος, τίποτα?
3: Εγώ παραγγέλνω.
1: Τι παραγγέλνεις γκομενάκι?
4: Σούπερ μάρκετ, ωραία. Αλλά άμα ξέρεις κάποια υπηρεσία που παραγγέλνεις γκομενάκι, να το συζητήσουμε.
2: Είναι αυτό, παιδιά. Βλέπω και εγώ κάτι έρευνες τελευταία λένε ότι στο σούπερ μάρκετ είναι πιθανό όχι απλά να βρεις σχέση. Και τον άνθρωπο που θα περάσει το υπόλοιπο τη ζωή σου.
3: Τα έχω δοκιμάσει όλα. Τι ανανάδες, ανάποδους, τι τέτοια.
2: Θα σου πω. Στην κατηγορία εκεί στο διάδρομο με τους ξηρούς καρπούς έχεις πάει.
3: Τους ξηρούς καρπούς.
1: Γιατί τους ξηρούς καρπούς? Επειδή για το φυστικό μάρκετ.
3: Ξέρω ότι γνώρισα, είχα γνωρίσει κάποτε μια στα ψωμιά εκεί μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Στα ψωμιά. Είχε ψωμί υπόθεση.
3: Είχε ψωμί υπόθεση. Μάλιστα. Έμεινε με ψίχουλα στο τέλος.
1: Όχι, φίλε.
3: Τα σουσάμια.
1: Όλα καλά μπήκανε.
3: Έκανε βούτυξε.
1: Βούτυξε.
2: Πώ κάνει. Παπάρα, ναι. Με είπε μετά. Μαζεύει.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
5: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
5: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
5: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
5: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
5: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
5: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο τον Οκτώβριο στα Νέα Μουδανιά και στο katoglou.com.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

θα είναι ξανά η πιο ονειρική αφιέρωση στην Διονυσία που σήμερα έχει την ονομαστική της εορτή από τον αγαπημένο της Αποστόλη. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά. Χρόνια πολλά και στον Διονύση και στον Δάμαρη που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Φυσικά έτσι πάρα πολύ ωραία. Ονειρικά συνεχίζουμε τη θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Πάρα πολύ ωραία είμαστε, σου λέω. Η υγρασία στο 38%. Και φύγαμε για να απολαύσουμε αγαπημένες επιτυχίες. Συνεχίζονται με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει όσο ποτέ το βάζει στο τέρμα και δίνουμε πόνο. Ενώ στο μεταξύ απολαμβάνει και το Love Battle που έχει ανέβει μέσα από τα story μας στο Instagram.

Φεβερό μαζί σου 95,1 με αγαπημένα τραγούδια. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Α, και τη νέο σου φέρνουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου το σημειώνεις. Έρχεται Γιάννης Πλούταρχος με νέο τραγούδι με τίτλο Η Καθημερινότητα σε μουσική του Μάριου Ψημόπουλου και σε στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Έρχεται λοιπόν για να ερμηνεύσει τον έρωτα μέσα από τις καθημερινές συνθήκες, έτσι ακριβώς όπως το βιώνουμε στην πραγματικότητα. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr για να μάθεις τα πάντα σχετικά με το τραγούδι αυτό. Όμως τώρα δυναμώνεις, γιατί έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος μόνο για εσένα στους 95,1.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο.

0: Πάμε πολύ, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης και θα συνεχίσει να έχει δυνατά στο 95,1. Πάμε όμως τώρα σε κάτι άλλο, γιατί ξέρεις, μόνο μέσα από το Κοσμοράδιο μπορείς να απολαύσεις ένα υπέροχο σούπερ γεύμα για δύο άτομα με θέα, τη θάλασσα, μια φιάλη κρασιού, την επιλογή σου φυσικά και τα συνοδευτικά που χρειάζονται για να φτάσει μια βραδιά στο απόγειό της. Και δεν μπορεί αυτό να γίνει αλλού πέρα από το Θερμαϊκό Μπαρ στην καρδιά της πόλης, σε Λεωφόρο Νίκης 21, στο κέντρο, με αυτό το θρυλικό στέικ της Θεσσαλονίκης από το 1992, παιδιά. Μέχρι και σήμερα αποτελεί το σημείο όπου περνάμε αξέχασες βραδιές και μπορείς και εσύ να περάσεις μία από αυτές με τον αγαπημένο σου άνθρωπο, στέλνοντας τη λέξη φαγητό και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber στο 698-2951-951 για να κερδίσεις και εσύ το δώρο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Εξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Τόση σοβάδωνα που οικοδομή σημειώθηκε νωρίτερα σε πεζόδρομο του κέντρου στην οδό Κλεισούρας. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αποκλείστηκε το σημείο με κορδέλες σήμανσης. Ηράκλειο. Ανήλικος δικυκλιστής έχασε τη ζωή του μετά από την προσκρούσή του σε κολόνα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό αεροσκάφους αεροδιοκομιδής με 6 επιβαίνοντες που χάθηκαν τα ίχνη του κατά την πτήση του από τις Βερμούδες προς τη Βοστόνη. Σιβηρία. Γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνευμονική πανόλη στο Ιρκούτσκ. Πολλοί άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα. Basketball League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ομάδα της Μικόνου με 88-85, ενώ σε εξέλιξη είναι ο αγώνας Καρδίτσα Άρης. Λιακάδα και 23 βαθμοί Κελσίου, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 39%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

είναι το δικό μας απόγευμα σε 95,1, το δικό μας σαββατιάτικο απόγευμα που είναι έτσι και χαλαρώνει και ξένια στο και είμαστε και μαζί με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Και τι άλλο θέλουμε. Θέλουμε και σούπερ δώρα στα εχόλα. Είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Μαζί τα λέμε μέχρι και τις 8. Φυσικά σου φέρνω πολλά και ωραία συνέχεια αγαπημένα τραγούδια και καλλιτέχνες. Παύλος Γκόρδης και τη Γαρμπή Γιώργο Σαμπάνη. Νότης Φακενάκης έρχονται μόνο για σένα. Τώρα όμως σου φέρνω και λίγη κίνηση μόλις στους δρόμους της πόλης. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Θέλω λίγο να μου προσέξεις προς τα ανατολικά εθνικής αντιστάσεως μεγάλη διασταύρωση στο ύψος του Φοίνικας τρεμοπορίας προς το κέντρο της πόλης, καθώς επίσης και τη λεωφόρο Βασιλίσσας Όλγας στο ύψος της ανάληψης. Όσον αφορά την Κωνσταντίνου Καραμαλή, συνεχίζονται καθυστερήσεις στο φανάρι της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα πορείας, καθώς επίσης και στο κέντρο της πόλης προσέχουμε αρκετά το φανάρι του Λευκού Πύργου. Επί της λεωφόρου Νίκης και της Εθνικής Αμήνης τώρα προς τα δυτικά προσέχουμε αέρο Γέφυρας Σταυρούπολης, καθώς επίσης και κάθο της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη σε συμβολές της με τα φανάρια. Κατά τα άλλα, κινούμαστε ακόμη σε πολύ καλούς ρυθμούς και ήρθε η στιγμή να πάρουμε τον Νότι Φακενάκη, γιατί έρχεται για να ερμηνεύσει μόνο για εσένα στους 9, 5 και 1. Για δυναμωσέ το.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: δικό μου σηκωδίδυμο, Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, το νέο του τραγούδι Χάρτινε Αγάπε. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχου τη Ελένη Γιανατσούλια, το απόλαυσα αποκλειστικά στου 95,1. Το δίδυμο όμω μουσικού συνθέτη τοιχογράφου συνεχίζεται. Γιώργο Σαμπάνη, Ελένη Γιανατσούλια. Δημιουργούν νέο τραγούδι, Πέγγι Ζήνα στην ερμηνεία, Έρωτα Μικρό. Έρχεται αποκλειστικά στου 95,1 από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Ενώ το κορίτσι μα συνεχίζει και με Γιάννη Πλούταρχο με νέο τραγούδι Καθημερινότητα. Είναι η Ελένη Γιανατσούλια στου στίχου και η μουσική υπογράφει ο Μάριο Ψημόπουλο. Πολλέ αποκλειστικότητε έρχονται και εσύ δεν πρέπει να τι χάσει. Παραμένει κόσμο συντονισμένο και τη Δευτέρα έρχονται ακόμη περισσότερα.
1: Κάθε πρωί στι 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χθες που λέτε πήρα τηλέφωνο για να κάνω τη συντήρηση στον καυστήρα του
3: Μπράβο,
2: αερίου.
3: Μπράβο Μιράντα, έτσι πρέπει.
2: Διαπίστωσα πως πέρυσι το ξέχασα.
3: Το ξέχασες.
2: Είναι από παιδιά, πώς θα να θυμάμαι. Σέρβις τα μάξ, σέρβις το μηχανάκι.
3: Τι, να τα σημειώνεις με post-it. Πάνω στο ψυγείο. Τα κλιματιστικά. Το κλιματιστικό ξέχασες. Μιράντα. Συγγνώμη τώρα. Κάτι έχει πάθει.
4: Μιράντα, θα σου βρούμε κάποιον να μένετε μαζί. Να τα μοιράζεστε τις σκέψεις αυτές από μισές. Να μπορεί να μένει, να σου λέει μωρό μου, αγάπη μου, πρέπει να κάνει αυτό.
3: Πάλι δεν θα γίνονται, απλά θα κατηγορεί ο ένα τον άλλον.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
8: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
8: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
8: Δαχτυλίδι.

τέλεια. Περνάμε παρέα σου σε 95,1 με αγαπημένα τραγούδια. Αναστασία Πασχαλή μέχρι τις 8 και εσένα. Αχ, και να ξέρεις, ήταν απολαυστική και είναι απολαυστική η συνέντευξη με τον Χάρη Ρώμα που είδε χθες για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Μάρο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Γιατί μας είπε πολλά και ωραία, γελάσαμε για όλες αυτές τις εκφράσεις αγάπης, ανταπόκριση στο κοινό όλα αυτά τα χρόνια, τα ευτράπελα που έχουν συμβεί. Φυσικά μας μίλησε και για τη νέα τηλεοπτική σειρά, αλλά κυρίως για τη θεατρική παράσταση. Η κομμωδία με τίτλο «Η πριγκίπισσα των Αγίων 40», μια παράσταση που έχει γράψει το κείμενο, τη σκηνοθετεί, πρωταγωνιστή, τη βρίσκει στο Radio City μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Κλείνεις εισιτήριο γιατί έχει υπέροχο casting ηθοποιών και είμαι σίγουρη πως θα γελάσεις. Αντικατοπτρίζει λοιπόν μια πραγματικότητα η οποία τα έχει όλα. Έχει λοιπόν και το δικό της παραμύθι, έχει και τη δική της παρουσίαση, έχει όμως και πολύ πολύ γέλιο μέσα από χαρακτήρες λοιπόν που φέρνουν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων γύρω μας. Κλικ στο cosmoradio.gr να απολαύσει ολοκληρωμένη τη συνέντευξη, φυσικά και μέσα από το προφίλ μας στο Spotify, αλλά για να κλείσει και το εισιτήριό σου.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Με πολύ πολύ αγάπη. Αχ, και πώς χαίρομαι, βρε παιδιά, αυτές τις ρομαντικές αφιερώσεις και γενικά τις αφιερώσεις, γιατί δείχνουν την αγάπη μας με ένα πιο έτσι ιδιαίτερο ξεχωριστό τρόπο και όχι τόσο σίγουρα συνηθισμένο. Κοσμοράδιο 95,1, συνεχίζουμε παρέα με Αναστασία Πασιαλή μέχρι και τις 8. Και για να κάλυψε και το σημερινό Love Battle, το ερωτικό δίλημα της ημέρας που θα λύσουμε σε ακριβώς μία ώρα. Θα το βρεις μέσα από τα story μας στο Instagram Κοσμοράδιο 105,1 και να ανακάλυψε το, βρες και την απάντηση που ταυτίζει περισσότερο και επανέρχεσαι φυσικά για να απολαύσει και την απάντηση της παρέας, πώς λοιπόν διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη σημερινή ερωτική κατάσταση. Φύγαμε λοιπόν για πρόστιμο, το νέο τραγούδι του Ηλία Βερτού και το άκουσες πρώτος αποκλειστικά στους 95,1.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πάμε σωστά. Παίζουν δυνατά στους 95,1. Αναστασία, όπως είναι μαζί σου μέχρι και τις 8. Δυνάμω στην ένταση και άκου δυνατά. Γιατί και προσεκτικά, γιατί έχουμε μοναδική υπηρεσία από Αζαλέ Medical Care, το κορυφαίο δερματολογικό ιατρείο, σου κάνει δώρο. Παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Τη σούπερ θεραπεία Αζαλέ Drain Age είναι λεμφική αιματική, λεμφικό μασάζ ουσιαστικά μέσα από δερμοεμπιέσεις. Βελτιώνει τη λεμφική αιματική κυκλοφορία, μειώνει και τα ρίτιδα, τοπικό πάχος, φυσικά συσφίγγει την επιδερμίδα. Και ανάλογα λοιπόν με το σημείο που έχουμε και το πρόβλημα, εστιάζουμε και περισσότερο. Φεύγουν τοξίνες. Έχω να σου πω πως το δέρμα σου θα δείχνει πολύ πιο λαμπέρο, με καλύτερη υφή και καλύτερη ποιότητα. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι αποπνέω και τη δική μας αυτοπεποίθηση. Μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα με τον εαυτό μας. Φυσικά η θεραπεία αυτή γίνεται από ειδικούς, εξειδικευμένους ανθρώπους, αντικείμενο αυτό, με αντιφλεγμονώδη δράση, δεν σου αφήνει τίποτα και φυσικά βοηθά γενικά και στα αποτελέσματα και στον υπόλοιπο οργανισμό σου να λειτουργήσει πολύ καλύτερα. Μας στέλνεις λοιπόν το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θεραπεία στο Viber στο 698-2951-951 για να κερδίσεις αυτή τη σούπερ θεραπεία σώματος.
1: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Δείπνο ηλιθίων. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που αγαπήθηκε και βραβεύτηκε με πρώτο βραβείο κοινού στα 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης συνεχίζει από τις 3 Οκτωβρίου στο Metropolitan The Urban Theater. Σκηνοθεσία Πασχάλη Αραμπατζής. Προπόληση more.com.
2: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Καλή ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 5 άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν διοκτικά έγγραφα και λαθροδιακίνηση, φόρο διαφυγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Κρήτη. Βράχος κατέληξε σε διερχόμενο αυτοκίνητο μετά από κατολίσθηση στα φέρμα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τουρκία και Γαλλία προχώρησαν στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεών τους στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Σαουδική Αραβία. Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στο Ριάντ. Δεν έχουν σημειωθεί έως τώρα τραυματισμοί. Πανευρωπαϊκό κύπελο σπάθης K14. Ο Ιάσονας Ντίβης κατέκτησε την πρώτη θέση στη διοργάνωση ξηφασκίας της Κωνσταντινούπολης. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 39%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

ανεβαίνω μαζί στου 95,1 με αγαπημένους καλλιτέχνες Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια. Συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Φυσικά λέμε τα νέα μας ευχές και αφιερώσεις. Ξέρεις, μέσα από το Viber στο 6982-951-951. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Σου φαίνω πολλά και ωραία στη συνέχεια. Όμως πρώτα πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Σε παίρνω μαζί μου για μια γρήγορη βόλτα, όπου συναντούμε καθυστερήσεις στην αερογέφυρα της Σταυρούπολης προς τα δυτικά, καθώς επίσης και στα φανάρια της λεωφόρου Μίκη Θοδωράκη στην κάθοδο, καθώς επίσης και στο φανάρι του Λευκού Πύργου επί λεωφόρου Νίκης και Εθνικής Αμήνης. Τώρα, θέλω να προσέξεις αρκετά κάθοδο λεωφόρου της 3ης Σεπτεμβρίου, συμβολή με λεωφόρου Στρατού, καθώς επίσης και τα φανάρια επί της Κωνσταντίνου Καραμαλή, Μπότσαρη και Βούλγαρη και στα δύο ρεύματα πορείας. Τέλος, μια τελευταία προσοχή λεωφόρου Βασίλισσας Όλγας στο ύψος της Ανάληψης, καθώς επίσης και στην κεντρική διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως με είσοδο και έξοδο του περιφερειακού, όπου συναντούμε αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της πόλης. Κατά τα άλλα, είμαστε καταπληκτικά. Συνεχίζουμε βοριά και απόν. Πάμε λοιπόν έτσι να ταξιδέψουμε κάπου αλλού, κάπου έτσι πιο ρομαντικά, υπό τους στίχους και τη μουσική.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη μπορεί να μην είναι σήμερα. Απολαμβάνουμε όμως το νέο τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου δυνατά στους 95,1, όσο έτσι σιγά σιγά έχει αρχίσει και δει ο ήλιος. Στους 21 βαθμούς συνεχίζει η θερμοκρασία, η υγρασία στο 41%. Και έρχομαι και εγώ να σου υπενθυμίσω πως σήμερα λοιπόν το βράδυ, από τις 11.30 μέχρι και τις 5.30 τα ξημερώματα, κλείνει η περιφερειακή οδός και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω έργων. Οπότε γενικά θα υπάρχουν παρακαμπτήριες οδοί. Καλό είναι να επιλέξουμε και το κέντρο έτσι σαν μια λύση ή γενικά κάποιον άλλο δρόμο. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένεις κόσμος συντονισμένος για να τα μαθαίνεις όλα. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω φυσικά την απάντηση από το Love Battle, όπως επίσης και το πώς να συμμετέχεις στο διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή. Δεν σου αποκαλύπτω, για μην είναι να ακούσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλημέρα σε όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας που δεν έχουν αφήσει καφέ, μπαρ, καφέ.
2: Χάστε παιδιά να βγουν λίγο.
1: Για ένα καφεδάκι πήγανε χθες. Κάνανε μια βόλτα έτσι στο κέντρο της πόλης. Αποσυμφορήθηκαν. Έτσι λίγο.
2: Δώσανε δύο αγώνες σε πόσες, σε τρεις-τέσσερις μέρες. Θέλουν ξεκούραση η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου που είναι εδώ και αγωνίζεται αύριο με την Ολλανδία.
1: Είχαν το ρεπό τους χθες. Τα παιδιά όχι ξενύχτησαν. Προφανώς το απόγευμα πήγαν για
2: ένα καφέ.
3: Ένα φρέντο με στέβια.
2: Εν τω μεταξύ, σκέψου λίγο να πίνει καφέ στην Περλή και να κοιτάζει. Αχ, ο Καρέτσας.
1: Ξέρεις πόσα story είδα.
3: Όλοι μαζί να καθόταν δίπλα μου.
2: Δεν ξέρω.
3: Δεν θα πάρει μάτι την Παναγία ούτε έναν.
1: Ούτε έναν.
3: Ούτε έναν.
1: Το Ζαγοράκι.
3: Α, είναι το Ζαγοράκι, το ξέρω.
2: Το Χαριστέα.
3: Το Χαριστέα. Το Δέλα. Ναι, εντάξει, να μην σα του πω όλου τώρα. Ό,τι θυμάμαι.
2: Γι' αυτό.
3: Μέχρι εκεί ήξερα.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.

λόγια για να αισθανθείς και εσύ πολύ καλύτερα με τον εαυτό σου και φυσικά να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μία είναι η λύση. Αζελέ Medical Care με την θεραπεία σώματος Drain Age ή διαφορετικά λεμφικού μασάζ. Γιατί βελτιώνει λεμφική αιματική κυκλοφορία και να είσαι σίγουρος πως θα φύγει και η κυταρίτιδα και το τοπικό πάχος, θα συσφίξει η επιδερμίδα σου και θα φύγουν όλες οι τοξίνες. Έτσι λοιπόν θα είσαι πολύ πιο λαμπερή, πολύ πιο λαμπερός, με πολύ πιο ωραία υφή και ποιότητα στο δέρμα. Έχω να σου πω επίσης ότι η θεραπεία αυτή έχει και αντιφλεγμονώδη δράση. Δεν σε επηρεάζει καθόλου και φυσικά βοηθάει στην βελτίωση και τη ψυχολογία μας, βρε παιδιά, γιατί όταν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, έχουμε και πολύ περισσότερη αυτοπεποίθηση, αισθανόμαστε καλύτερα όπως και να έχει. Στέλνεις λοιπόν ονοματεπώνυμο και τη λέξη θεραπεία στο Viber στο 6982 951 951 για να πάρεις και εσύ μέρος στο διαγωνισμό.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Radio 95,1.
1: Ευχαριστώ, Δόκτωρ.

0: Κοσμοράδια 95,1 συνεχίζουμε παρέα με τα αγαπημένα μας τραγούδια και φυσικά μαζί μας τώρα είναι και ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, γιατί ήρθε στιγμή, βρε παιδιά, να λύσουμε το σημερινό Love Battle. Το ερωτικό δίλημα λοιπόν της ημέρας που βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Κοσμοράδιο κατά παύλα 951 στο Instagram. Μετά λοιπόν από 2 χρόνια σχέσεις, μαθαίνεις λοιπόν πως αυτός και αυτή πρώην που δεν έχεις ξεπεράσει ποτέ παντρεύεται. Φτάνουν λοιπόν τα ευχάριστα νέα ή δυσάρεστα. Τι κάνεις λοιπόν, πηγαίνεις στην εκκλησία απρόσκλητος ή απρόσκλητος? Ή τίποτα, βρε παιδιά, συγκρατήσε, γιατί ήρθε η ώρα να προχωρήσεις. Φίλιππα, τι θα έκανες?
1: Τίποτα, ήρθε η ώρα να προχωρήσεις. Δηλαδή και πολύ αργά το καταλαβαίνεις, αλλά τέλος πάντων, όποιος πάει δηλαδή στην εκκλησία, πραγματικά είναι πάρα πολύ τολμηρό. Πολύ τσίπα πρέπει να έχεις και θράσος. Αλλά δεν ξέρω και πώς θα σου βγει σε καλό. Δηλαδή, δεν ντρέπεσαι λίγο που θα δεις τόσο κόσμο, θα διαλύσεις ένα γάμο, θα προκαλείς μια αναστάτωση.
0: Αναστάτωση σίγουρα. Τώρα, μέχρι τη διάλυση του γάμου, δεν ξέρω αν θα φτάσει αυτός που θα το τολμήσει.
1: Φτάνει στη διάλυση. Γιατί, ας πούμε, τώρα, αν πάει μια γυναίκα, η άλλη γυναίκα, η νύφη δηλαδή, θα τα πάρει στην κράνα και με το δίκιο της. Τον διαλωστήλει το γαμπρό από εκεί που ήρθε.
0: Σίγουρα λοιπόν το κλίμα θα έρθει σε απόλυτο ηλεκτρισμό. Τα πράγματα λοιπόν θα σοβαρέψουν πολύ, αλλά έχω να σου πω πως οι περισσότεροι είναι εγκρατείς. Μάλιστα με το 80% να επιλέγει ότι δεν θα κάνει τίποτα, γιατί ήρθε η στιγμή, βρε παιδιά, να προχωρήσουμε. Το 78% ενώ το 22% πηγαίνει στην εκκλησία.
1: Αυτό το 22% έστε ένα μήνυμα, θα ήθελα να μας στείλει, να μας πει πώς το σκέφτεται και για ποιο λόγο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Εγώ θεωρώ ότι αυτούς ενέπνευσε πάρα πολύ ο Αμερικανικός κινηματογράφος, όπου πηγαίνεις και λες όποιος
1: έχει. Αυτά, η Αμερική μας έχει καταστρέψει. Οι Αμερικανιές. Σας παρακαλώ από εδώ.
0: Πήγαμε λοιπόν τώρα να απολαύσουμε και ένα μικρό απόσπασμα, γιατί ξέρεις, Φίλιππα, έχει το νέο τραγούδι από Γιάννη Πλούταρχο, η Καθημερινότητα. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
2: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος, η Καθημερινότητα.
3: Η Καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
2: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: προλάβουμε 95,1 με αγαπημένα τραγούδια. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή και περάσαμε το πιο ωραίο σαββατιάτικο απόγευμα. Παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι γιατί συνεχίζουμε με Φίλιππο Χαραλαμπίδη μέχρι και τις 10 το πιο ωραίο Σαββατόβραδο. Εμείς λοιπόν ανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή στις 4 ακριβώς. Ακολουθούν δύο αποκλειστικότητες, Γιάννης Πλούταρχος και Πέγκη Ζήνα από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Παραμένουμε κόσμο συντονισμένοι για να τα μάθουμε όλα και φυσικά να απολαύσουμε και τα τραγούδια αυτά σε πρώτη μετάδοση. Εμείς λοιπόν μέχρι να τα πούμε ξανά να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φίλα και πολλά!
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
5: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
5: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
5: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
7: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα για την αμοιβαία παράδοση και παραλαβή ιστορικών κοιμήλιων και ανθρωπολογικού υλικού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάβησος. Συνελήφθη 27χρονος φύλακας που άνοιξε πύλη τραυματίζοντας δύο ανθρώπους έξω από beach bar σε βάρος του εκκρεμού ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ισπανία. Καταρακτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες έπληξαν την πόλη Μαδριγκέρας. Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 90 άτομα απεγκλωβίστηκαν. Χαβάη. Κατέρευσε στον Ερηνικό ωκεανό σχηματισμός από ηφαιστιακά πετρώματα ύψους 27 μέτρων που σχηματίστηκε πριν από 550 χρόνια. Τένις Κινέζικο Open. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Storm Hunter με 2-0 σετ. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 43%. Έθριος ο καιρός, αύριο η θερμοκρασία θα φτάσει στους 23 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όχι, γιατί και αν αβήσει, λοιπόν, έτσι ξεκινάει η σημερινή μας εκπομπή εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Σαββατόβραδο, το ραντεβού μας, το καθιερωμένο 8 με 10. Έχει περάσει μία εβδομάδα από την μεγάλη τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Χαμός έγινε, πάρα πολλά σχόλια και θετικά και αρνητικά. Δεν θέλω τίποτα να σχολιάσω. Το μόνο που θα πω ότι ήταν μία έτσι υπερπαραγωγή, ωραία συναυλία και θα σχολιάσω μόνο το μόνο βασικά. Αυτό το βίντεο με το AI που μιλούσε με την νεότερη της έτσι εκδοχή ήταν, μπορώ να πω, αρκετά συγκινητικό. Έχω και ευχάριστα νέα για εσάς, φίλοι μου, οδηγείο που αν βρίσκεστε στο κέντρο της πόλης δεν θα βρείτε καθόλου κίνηση, ούτε δυτικά ούτε καν στον περιφερειακό. Έτσι λίγο μικροκαθυστερήστε, όχι κάτι το ανησυχητικό, εκεί προς την Εθνική Αντιστάσεως. Υπέροχο τραγούδι, έτσι θα μπούμε δυναμικά στη μουσική μας. Γιώργος Μαζωνάκης, Σάββατο, και παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδι 95,1. Καλώς ήρθατε.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, φυσικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, η παρέα σας μέχρι και τις 10 και περιμένω τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας αφιερώσεις, ό,τι μα ό,τι θέλετε, φυσικά στο Viber μας 6982-951-951. Για τη συνέχεια θα σου φέρω Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Θα ακούσουμε και έτσι ένα αστείο απόσπασμα από την πρωινή μας παρέα, το πρωινό στο Κοσμοράδιο, Μάνος, Μιράτα και Γιώργος. Καθημερινά του απολαμβάνουμε 8 με 12. Οπότε παραμένεις εδώ στους 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια είναι η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας?
2: Ποια είναι Λαμπιόν.
1: Στρασβούργο.
2: Εμείς σας ρωτήσαμε κάτι άλλο στο Facebook. Με τι θα προτιμούσες να πληρώνεις τη βενζίνη αντί για χρήματα? Γιατί εκεί που έχει πάει και εκεί που θα πάει.
3: Θα πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους. Για πες, Σοφία, τι λένε οι φίλοι μας?
4: Με γαριδάκια, λέει η Άννα.
3: Ποια είναι πιο φθηνά τα γαριδάκια πλέον?
4: Με αυγά, λέει ο Τζόρτζ.
3: Θα έχει κόντες ο Γιώργος,
1: σίγουρα.
4: Με φιλιά γράφει εδώ ένας ακροατής.
3: Α, το πρωί με ξύπνα με φιλιά.
4: Ενώ ο Παναγιώτης λέει με αέρα κοπανιστό, όπως και η βενζίνη που βάζουμε.
2: Έτσι, ξανεμίζετε, παιδιά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός, φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαριλαμπίδης, είναι το Σαββατόβραδό μας. Καλό μήνα, δεν είπαμε. Καλό μήνα, μπήκε και Οκτώβριος. Τρεις συγκεκριμένα έχουμε σήμερα. Και έτσι πάρα πολύ ωραίος ο καιρός, ηλιόλουστος. Η σημερινή ημέρα και η υψηλή θερμοκρασία ήταν στους 25 βαθμούς. Για την ώρα τώρα που μιλάμε, είμαστε στους 19. Έχουμε και τα τρία μποφόρ, οπότε χρειάζεται σίγουρα ένα λεπτό. Εντάξει, περίπου χοντρό μπουφάν. Και 45% υγρασία. Για αύριο Κυριακή 4 του Οκτώβρη, έτσι θα κοιμανθεί ο καιρός, με υψηλή θερμοκρασία εκεί πέρα προς το μεσημέρι στους 25, 18% υγρασία. Όλα μια χαρά, να βγείτε να κάνετε τις βόλτες σας, να πιείτε τον καφέ σας, και εμείς εδώ θα είμαστε. Συνεχίζουμε, Κωνσταντίνος Αργυρός, Τι να πεις για μένα, και παίζει δυνατά στους 95,1.

0: Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες ακούμε εδώ φυσικά στο νούμερο 1 ελληνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και έρχεται νέα αποκλειστικότητα, νέα τραγούδι από την Μπέγκι Ζήνα. Τίτλος «Έρωτας Μικρός». Είναι ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό, έτσι όπως η ίδια τα ερμηνεύει. Και φυσικά την μουσική υπογράφει Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους Ελένη Γιανατσούλια. Και θα το ακούσετε πρώτη αποκλειστικά Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, που αλλού εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Και επειδή είμαι πολύ large, πάρτε και μία γεύση.
1: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, Μπέγκι Ζήνα, Έρωτας Μικρός.
2: Έρωτας μικρός και περαστικός.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Μπέγκι Ζήνα. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: πάνε στα χείλη σου. Ραγιό.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι λοιπόν θα κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό με Νίκο Απέργης και αυτά τα χίλια στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και να μοιράζω τις καλησπέρες μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη. Μου έστειλε έτσι και ωραίες φωτογραφίες. Φυσικά στην φίλη μου τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη που είναι κάθε φορά συντονισμένη σε 95,1. Αλλά και στον συνονόματό μου και σε όνομα και σε επίθετο παρακαλώ, Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Συμβαίνουν και αυτά που μας ακούει από την Άουσα. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε από όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω της εφαρμογής μας Κοσμοράδιο 95,1 την κατεβάστε εντελώς δωρεάν για iOS και Android. Θα τα πούμε στην δεύτερη μας ώρα. Σου φέρνω και σούπερ πεντανόστιμο διαγωνισμό και όλες τις νούμερα λίγες επιτυχίες 95,1.

0: ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού απόψε από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 της επομένης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω έργων. Τρίτη. Βράχος κατέληξε σε διερχόμενο αυτοκίνητο μετά από κατολή στη Σισταφέρμα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τουρκία και Γαλλία προχώρησαν στην υπογραφή οδικού χάρτη αμυντικής συνεργασίας για την ενίσχυση των διμερών σχέσεών τους στον τομέα της άμυνας και της στρατιωτικής συνεργασίας. Ισπανία. Καταρρεκτώδεις βροχοπτώσεις και πλημμύρες έπληξαν την πόλη Μαδριγκέρας. Μια ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της και τουλάχιστον 90 άτομα απεγκλωβίστηκαν. Πανευρωπαϊκό κύπελο σπάθης K14. Ο Ιάσονας Δίφης κατέκτησε την πρώτη θέση στη διοργάνωση ξηφασκίας της Κωνσταντινούπολης. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δυναμικό ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Θοδωρής Φέρης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα και καλησπέρα, αλλά και καλό μήνα, να το πούμε για ακόμα μια φορά. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης, 95,1, Σαββατόβραδο από τις 8 μέχρι και τις 10. Ευχαριστά ναι, για σας φίλοι μου οδηγοί. Δεν θα βρείτε πουθενά μα πουθενά κίνηση στους δρόμους της πόλης, στο κέντρο, ανατολικά, δυτικά, ούτε καν στον περιφερειακό. Σε πάρα πολύ λίγο σου φέρνω τον σούπερ πεντανόστιμο διαγωνισμό μου. Κάπου εγώ τώρα εδώ δίψασα. Δεν θέλω νερό, θέλω μια γρανίτα λεμόνι. Και έρχεται η Μαρσό, παίζει δυνατά σε 95,1.

0: Πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, να περνάς από τα αγαπημένα μου τραγούδια και το απολαύσαμε εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Φίλιππος Χαραλαμπίδης στο μικρόφωνο, η παρέα σας για λίγο ακόμη. Θέλω να σας πω ότι η Pizza Fan ανεβάζει την απόλαυση σε άλλο επίπεδο με τη νέα της σειρά High Protein. Το ξέρω, για μένα το έκανε. Δύο νέες πίτσες με έως και 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνη στα δύο κομμάτια. Δεν χρειάζεται άλλο να φας, μόνο δύο κομμάτια χρειάζεται, αλλά και δροσερές σαλάτες με υψηλή διατροφική αξία. Και ερχόμαστε εδώ στον σημερινό μας διαγωνισμό, γιατί θέλω και εσύ να τα δοκιμάσεις. Γιατί θα σου δώσω μία high protein pizza, μία πρωτεϊνική σαλάτα, αλλά και ένα tropical crunch bites, έτσι για να έχεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Παίρνεις το κινητό σου και πληκτρολογείς το Viber σταθμού μας 6982-951-951. Θέλω το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη πρωτεΐνη. Καλή σου επιτυχία!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Την Παρασκευή το βράδυ που ήταν
3: Παρασκευή βράδυ, Γιώργο,
2: να βγω και να πάω στην Ιλιακά Λιμάνη και στο Έντεν με το Κοσμοράδι, τους υπόλοιπους και τους φίλους εδώ.
3: Γιατί ξέρουμε, βγήκες, αλλά...
2: Λοιπόν, ναι.
3: Που κατέληξες,
2: δεν φόρεσα αυτό που έπρεπε να φορέσω.
3: Βρακί!
2: Όχι!
3: Συγγνώμη.
2: Εντάξει,
3: συμβαίνει, μοιράζω, πολλές δεν φοράνε βρακί, να ξέρεις.
2: Όχι, δεν είμαι εγώ από αυτές.
3: Εγώ να σε ενημερώσω.
2: Το μπλουζάκι που ήθελα να βάλω.
3: Πήγες χωρίς μπλουζάκι.
2: Πήγα να το σιδερώσω και αντί να χαμηλώσω τη θερμοκρασία. Γιατί ξέρετε αυτά τα ευαίσθητα
3: σημαντικά.
2: Την αύξησα!
3: Πάει.
2: Να μια τρυπάρα με το καρδόν.
3: Και να σου πω. Τι? Τελικά πήγες με το σουτιέν.
2: Όχι, ρε! Έβαλα.
3: Α, έβαλε. Έβαλε ένα σακάκι μέσα το σουτιέν μόνο. Γιατί να σου πω κάτι είναι. Πολλά χρόνια τάση. Από τα 90 ακόμα.
2: Άμα πάρω ένα σουτιέν, ειδικά που να είναι έτσι λίγο πιο φανταχτερό, πιο τσίγιο σου σουτιέν.
3: Μπαμπάτσικο.
2: Ωραία ιδέα.
3: Επόμενο στόχο. Στο Βέρτι θα πα έτσι. Και χωρί φρακή, Μιράντα.
2: Και εσύ τώρα
3: το χοντρένει κι εσύ.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορουβακόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλη μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Ζώζεφιν.
1: Τίτλος
7: Δαχτυλίδι.

Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε μαζί στο μικρόφωνο Φίλιππος Χαραλαμπίδης και μπορείς να προσφέρεις κάτι πραγματικά σημαντικό δίνοντας μόνο ένα δείγμα σάλιου. Στις 9 και 10 Οκτωβρίου το All Win Care διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Την Παρασκευή στο Πολυτεχνείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Σάββατο στη Νέα Παραλία πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Γίνε και εσύ μέλος αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Και θέλω να σου πω ότι οι δράσεις αυτές υλοποιούνται και σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ, αλλά και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εμείς συνεχίζουμε και έρχεται ο Πάνος Κιάμος με την ανοιχτή ακρόαση στους 9, 5 και 1.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr με ένα κλικ μας ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε. Αλλά φυσικά και στο site μας μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε ωραία και ενδιαφέροντα άρθρα, όπως ότι ποια φρούτα και λαχανικά είναι στην εποχή τους τον Οκτώβριο. Για μπείτε να τα δείτε. Δεν θα σας τα πω εγώ, έτσι να σας δώσω το κίνητρο να μπείτε να τα διαβάσετε. Μπορείτε να ακούσετε όλη τη συνέντευξη που έδωσε ο Χάρης Ρώμα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο με Μάνου Μιραντή και Γιώργο. Ήταν ωραία, ήταν απολαυστική και φυσικά αυτά και άλλα πάρα πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 10. Και πριν ακούσουμε Μιχάλη Καραγκούνη και Σημάδη, άκου και την αποκλειστικότητα που έρχεται από Γιάννη Πλούταρχο.
1: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
2: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
1: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

θέλω να με νιώσει. Και Νίκο Βέρτη, αυτή ήταν η επιλογή μου για το σημερινό κλείσιμο τη εκπομπή. Πάντα εδώ φυσικά στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι ο Φίλιππος Χαραλαμπίδης. Είναι το Σαββατόβραδό μας. Τα λέγαμε από τις 8 μέχρι και τώρα που το ρολόι θα δείξει 10. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο την ίδια ώρα. Σας περιμένω, θα πάρω παρουσίες. Όμως δεν πάτε πουθενά, γιατί το μεγαλύτερο πάρτι Σαββάτου ξεκινάει αμέσως τώρα. Ένα τρίωρο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση και λίγο αργότερα μία με τρεις in the mix με τον Αντώνη Δημητριάδη. Ό,τι και να κάνετε σήμερα να περάσετε καταπληκτικά. Φυσικά να προσέχετε και δεν ξεχνάτε να χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο δίνει ζωή. Καλό σας, όμορφο.

0: είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού απόψε από τις 11.30 μέχρι τις 5.30 της επομένης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω έργου. Ανάβησος. Συνελήφθη 27χρονος φύλακας που άνοιξε πυρ τραυματίζοντας δύο ανθρώπους έξω από beach bar. Σε βάρος του εκκρεμού σε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σιβηρία. Γυναίκα έχασε τη ζωή της από πνευμονική πανόλη στο Ιρκούτσκ. Πολλοί άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα. Καβάη. Κατέρευσε στον Ειρηνικό ωκεανό ο σχηματισμός από ηφαιστιακά πετρώματα ύψους 27 μέτρων που σχηματίστηκε πριν από 550 χρόνια. Τένις Κινέζικο Open. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Storm Thunder με 2-0 σετ. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
2: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποιο είναι το μυστικό των ζευγαριών που περνούν τέλεια μαζί?
2: Γελάτε.
1: Έχει γίνει μελέτη πάνω σε
2: δεν
1: αυτά.
2: Δεν υπεραναλύουν.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία. Δεν μπορώ και να το πω. Γιατί άραγε.
2: Η συντριπτική πλειοψηφία, Μιραντά.
1: Μήπως δεν πιστεύω στις τέλειες σχέσεις. Ούψι. Λοιπόν, ακούστε. Ο αυθορμητισμός. Μια βόλτα χωρίς να πεις πάμε εκεί. Πάμε και όπου βγει.
3: Και πέσανε το θέρμα.
1: Ένα αγαπημένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που παίρνει εκείνη τη στιγμή και λες: άκου τι πες στο Κοσμοράδιο, αυτό είναι για σένα, μωρό μου.
2: Με 50 ευρώ, αν θέλετε, το βάζω τώρα. Ξέρετε, για αφιέρωση.
1: Ένα χαλαρό βραδάκι στο σπίτι, στον καναπέ, να δεις μια ταινία.
2: Πάλι μέσα, μωρό μου, θα κάτσουμε, δεν θα βγούμε λίγο έξω.
1: Να ανοίξεις ένα μπουκάλι κρασί, να βγάλεις μερικά ξηροκαρπάκια ή λίγα τυράκια για τον Γιώργο, έτσι που θέλει μια ποικιλία.
3: Και ελλαντικά θέλει.
1: Όλα αυτά, δηλαδή, α μην είναι τόσο το πρόγραμμα.
3: Μάλιστα.
1: Να είναι ο αυθορμητισμός και η ουσία που θα μοιραστούμε μια ωραία στιγμή. Άρεστε, το είπα,
3: δεν
1: το
3: έχεις
1: πίστεψα.
3: Πιστέψει λέξη.
1: Όχι, το τελευταίο το πίστεψα.
3: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: 5 Οκτωβρίου. Peggy Zina. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

έτσι. Καλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Ποια ερώτηση δεν πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού? Ο λόγος εσάς, τι μας γράφουν οι φίλοι και οι φίλες Αναστασία στο Facebook.
2: Πόσα ψυχολογικά έχει, σου έχουν αφήσει παλιότεροι.
1: Δεν ρωτάς για πράγματα.
3: Ναι, γιατί δεν στο πούνε. Ναι, λες και το ξέρουν.
4: Ναι. Ξέρουν όμως τα οικονομικά τους και δεν θέλουν σίγουρα να τα μοιραστούν. Οπότε το πόσα βγάζεις είναι ένα βασικό ερώτημα που θεωρούν πολύ πως δεν πρέπει να γίνει.
1: Γιώργο, μάλλον μόνο σε σένα δεν το έχουν ρωτήσει αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Τι να πω.
1: Ή σε βλέπουν πλούσιο.
3: Ή φτωχό μπινέ. Τι να ρωτήσω.
4: Ενώ βρίσκεται και η Χριστίνα μας γράφει με πόσους είχε σχέση σοβαρή.
1: Σοβαρή.
3: Με τρεις.
1: Τις ξεπέτρες.
3: Αυτό το μήνα.
4: Όχι, τα σοβαρά μόνο. Και φυσικά έχουμε και τον Γιώργο που έχει την ερώτηση την επική. Θα βάλεις πετρέλαιο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Καλλιτέχνης
5: Ζώζεφιν.
0: Τίτλος
5: Δαχτυλίδι.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: κάνε πίσω προτού εσύ μ' αφήσεις να σε αφήσω.
1: Κοσμοράδιο 95,1 Non-Stop Mix με τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix. Ακούστε δυνατά.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νατάσα 60 και η Νατάσα 60 Βελόνι δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο. Κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Πίστα στην πόλη. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Peggy Zina και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Εγκυζίνα. Έρωτας μικρός.
1: Έρωτας μικρός και περαστικός.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από την Peggy Zina. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Κοσμοράδιο 95,1. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Οκτωβρίου. Γιάννης Πλούταρχος. Η καθημερινότητα.
1: Η καθημερινότητα μου φαίνεται βουνό.
0: Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο. Από Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και η Ρένια Λουιζίδου. Και η Ρένια Λουιζίδου. Δεν ακούει ράδιο.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
6: Ζόζεφιν.
5: Τίτλος
6: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο 95,1 Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Ακούστε δυνατά.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1. Δικό μας.